0: Alpha FM.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 6-98-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 6-98-579-3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Τα είχαμε μια αρχιτεκτόνισσα, αλλά παιδιά χώρισα να πούμε γιατί ήθελε συνέχεια να κάνουμε σχέδια. Γυναίκα! Τα παιδιά κοιμήθηκαν. Ναι, είναι ευκαιρία τώρα. Τι λες? Επιτέλους, δρομοράκι μου, να πούμε πάει τόσο καιρό. Εγώ πατατάκια με ρίγανε. Εγώ πιτσίνια.
5: Γιατί?
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Αλφα FM
7: 104,7.
8: 104,7.
7: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
0: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Πώς λέγεται η χώρα που κατουργέται και αναρωτιέται?
7: Κατουργέται και αναρωτιέται.
6: Ναι. Άσε μην το ψάξεις, θα το πω εγώ. Ουρουγουάι.
7: Why.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 6

0: All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις
1: Vitara!
0: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
3: Bye, Valentino.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Ναι, καλημέρα. Σπύρος Γιαβρής λέγομαι. Σας παίρνω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από το Τμήμα Μεταθέσεων. Έχω μπροστά μου εδώ πέρα ένα χαρτί, μια μετάθεση. Μας έχετε κάνει μια αίτηση εδώ και καιρό για μια μετάθεση. Σωστά.
8: Ναι, πήρα την απάντηση.
7: Η απόφαση είναι θετική. Έχει βγει η μετάθεση σας. Την έχω. Θα αποσταλεί ένα μισό λεπτό. Παρακαλώ.
9: Όχι τώρα τα παπούτσια, παιδιά.
7: Έχω εδώ μια αίτηση μετάθεσης.
8: Μάλιστα.
7: Και θέλετε μια μετάθεση για το Αίγιο, σωστά?
9: Ναι, παρακαλώ.
8: Όχι, λάθος.
9: Ό,τι είναι κρύο να το βάλεις στο ψυγείο. Παρακαλώ.
8: Έχει γίνει λάθος, όχι.
7: Με τόπο καταγωγής Αίγιο, λέει Γιάννη Λίκους. Γιάννη Λίκους.
8: Όχι, όχι, έχει κάνει λάθος.
9: Ρούχα από το καθαριστήριο. Για δες, μέτρα πρέπει να έχει 4 πουκάμισα μέσα. 4 πουκάμισα. Δες, αν είναι πίσω να τα φέρει.
8: Συγγνώμη, από πού μου τηλεφωνείτε?
7: Τμήμα Μεταθέσεων είμαστε, του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
8: Εγώ μιλάω με την κυρία η οποία είναι υπεύθυνη προσωπικού. Για μου άμα αυτή μιλάω.
7: Η κυρία Διαβάτη δεν έχει καμία δικαιοδοσία να δώσει μεταθέσεις. Καμία δικαιοδοσία. Γιατί μιλάτε εσείς μαζί της? Είναι το παλιό κομματικό στέλεχος εδώ μέσα. Το βαθύ Πασόκ. Γι' αυτό είναι δυσκίνητο το κράτος τόσα χρόνια. Γι' αυτό δεν μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας.
8: Συγγνώμη κύριε, με πήρατε να μου φωνάξετε. Δεν καταλαβαίνω.
7: Δεν γίνεται. Ξέρετε τι έχω ακούσει από το πρωί?
8: Όχι, μα δεν έχω κάνει το σχέδιο. Τι μου λέτε τώρα εμένα?
7: Υπουργός, συγγνώμη. Υπουργέ μου.
10: Γεια σου, πώς πάει εδώ η δουλειά?
7: Εδώ στον αγώνα, στον αγώνα.
10: Είσαστε καλά, τι κάνετε? Μιλάτε με πολίτη?
7: Μιλώ με πολίτη αυτή τη στιγμή, ναι.
10: Να του δώσεις του πολίτη τα χαιρετίσματά μου.
7: Συγγνώμη, είναι και υπουργός.
10: Συγχαρητήρια.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε

0: γλέντι στον κόκκινο πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
1: Μιλιέμαι τα μάτια σου.
0: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
2: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούμε.
0: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Είναι θέμα η χημεία. Εγώ είχα μια κοπελιά παλιά που γελούσαμε πάρα πολύ, περνούσαμε πολύ καλά μαζί, αλλά στο κρεβάτι δεν. Παιδιά, δεν υπήρχε χημεία καθόλου. Και με αποτέλεσμα αυτή, επειδή το ψάχνε πάρα πολύ, πήγε σε ένα σεξολόγο μου. Λέει, θα κάνω αυτό, θα κάνω κάποιες θεραπείες, θα μιλήσω κτλ. Γιατί μου λέει, εγώ είμαι το πρόβλημα, μου λέει. Είμαι ασεξουαλ. Πηγαίνει λοιπόν εκεί και γυρίζει και μου λέει, είμαστε έτοιμοι τώρα, έχουμε έρθει σε κατάσταση. Ναι. Και μου λέει, θα σου πάρω, μου λέει, ένα τσίκι. Λέω, τι είναι. Θα σε τσικώσω, μου λέει. Τη λέω, δεν καταλαβαίνω εσύ. Μου λέει, πάω στο σεξολόγο και μου είπε να μιλάω χωρίς ταμπού.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα, αποκλειστικά.
4: Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Μονοσφαίρα 102.2.
2: Όλα 104.7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
2: Σφαίρα

0: πάπα! Τι κάνεις εκεί?
1: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
2: Ευκολία σου λέω.
0: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M4 σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν. Ανεγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
12: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
11: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
12: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
11: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
13: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω.
14: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
18: Closing down sale έως μείον 70%.
19: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
3: Με τα μάτια σου.
0: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
22: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούμε.
0: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
23: Αλφα στους 104,7.

0: matti.
1: Non siamo voluti.
0: Forse stanno nelle mie tromerie si odoxia. Ho la muffe non te ho reamesso cosmo afto.
1: Panagi
2: tortato. Che να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
3: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούς. Νίκος Χαλούς.
4: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026. Η Νάνση, η Αντωνίου είναι εδώ. Το Νάνση του Αντωνίου είναι εδώ. Αλλά φτιάχνει το πρωινό της καφεδάκι εκεί στο mini bar που μας έχουν στήσει εδώ στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο 411 του Ρόδος Παλάς, από που εκπέμπουμε ζωντανά για την τελευταία εβδομάδα.
1: Αν δεν βάλω λίγο εσπρεσάκι, δεν μπορώ να ξυπνήσω.
0: Ναι, συγγνώμη. Εγώ να δεις. Παιδί μου, έχω πρόβλημα αυτό.
1: Με νιώθεις.
0: Ναι, καλέ, τι λες τώρα.
1: Να ρωτήσω κάτι, Καλούδι. Αυτά τα πιάτα και αυτά που τα έχετε βάλει μπροστά μου.
0: Όχι, ήταν όλα.
1: Είμαι γυναίκα.
0: Όχι, ήταν όλα.
1: Να σας δώσω μία. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ κέφι, πολύ ένταση.
0: Αγάπη μεταξύ μας.
1: Αγάπη, πολύ κουνούπι θα έλεγα.
0: Άπειρο κουνούπι, παιδιά, άπειρο κουνούπι.
1: Άστε, θα τα πάρω εγώ, Καλούδι, δεν το είπα γι' αυτό. Καλά, εντάξει, άμα θέλεις με ζεψέτα.
2: Τα πλένω εγώ στην κουζίνα, θα πάω.
1: Χρόνια.
2: Ναι, εννοείται.
1: Πώς την έχω ανακαλύψει? Okay.
0: Τι έγινε, παιδά, τι ώρα γύρισες εχθές?
1: Παιδιά, χθες γύρισα στις 12.30. Άργησα χθες. Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε στο κέντρο της Ρόδου. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά με φαγητό στην πόλη της Ρόδου, άσχετα από το κάστρο. Έχει πολύ ωραία. Τώρα χθες ο φίλος ο Λυσίμαχος έκανε μια καινούργια προσπάθεια μαζί με τον
0: Λυσίμαχος.
1: Ο Λί που είναι για...
0: Αν ξαναπείς τίποτα για το παιδί μου που τον λένε Λέανδρο, και αλίμονο.
1: Γιατί?
0: Λυσίμαχος. Τι Λυσίμαχος?
1: Γιατί, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα το Λυσίμαχος.
0: Και μετά λέτε για το δικό μου το παιδί.
2: Έχει δίκιο τώρα.
0: Άιντε, δεν μιλάω, αλλά
1: ο Λυσίμαχος είναι πιο εύκολο. Ο Λυσίμαχος λοιπόν μαζί με έναν, νομίζω είναι από το Βιετναμέζο, που έχει εκεί πέρα στο κέντρο, που είχαμε πάει μια φορά για σούσι και τέτοια.
0: Ανέκδοτο λέει, ρε μαλάκα. Ο Λυσίμαχος με το Βιετναμέζο, ρε μαλάκα. Είναι δυνατόν.
1: Έχουν φτιάξει ένα μαγαζί που λέγεται Σάρκα, είναι πολύ ωραίο.
0: Σάρκα.
1: Ναι.
0: Σάρκα και οστά, που λέμε.
1: Εγγένεια, ναι, πολύ ωραία.
0: Α, να είναι καλά ο άνθρωπος, να πάει καλά.
1: Είμαστε καλεσμένοι στο εγγένεια. Κόψαμε την κορδέλα.
0: Εσύ έκοψε την κορδέλα, να
1: είσαι. Όχι, έτσι το είπα.
0: Λοιπόν, παιδιά, 8 Ιουλίου σήμερα 2026. Πάρτε ένα στουλιανό, ρε παιδιά, λίγο. Σήμερα είναι παγκόσμιο.
1: Έχει παιδί, εγώ δεν τον ενοχλώ.
0: Σωστό και αυτό. Γιατί εμείς τι έχουμε, σκυλιά?
1: Ούτε σένα θα σε ενοχλούσα.
0: Παγκόσμια μέρα αλλεργίας σήμερα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Ιουλίου σύμφωνα με την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αλλεργιολογίας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις συνέπειες των αλλεργιών στην ανθρώπινη υγεία και την προώθηση μέτρων πρόληψης. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε για να τονίσει τη σημασία της κατανόησης και της διαχείρισης των αλλεργιών. Μάλιστα.
1: Εντάξει. Δύσκολο.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Παιδιά, εγώ μια αλλεργία στη μελιτζάνα έχω. Αυτά ήθελα να το πω.
1: Έχεις αλλεργία? Εγώ έχω αλλεργία στη βλακεία.
3: Συνήθως η αλλεργία φαίνεται από τη μούρη. Λέει, δηλαδή με αυτό μοιάζει, λες, αυτό έχεις αλλεργία.
1: Αλλεργία, ναι.
0: Να πρέχει βάλει. Μάλιστα. Για πάμε στο σήμερα.
1: Τι θέλετε?
0: Γιατί μου είπε ότι τη μούρη μου είσαι μελιτζάνα. Και το πουλί μου επίσης, θα
3: λοιπόν,
0: πω εγώ.
3: Σαν σήμερα, γιατί μου το έδωσε αυτό? Με το που μπήκα, άνοιξα το μάτι μου κατευθείαν. 1497.
0: Περίμενε, δεν έχουμε βάλει σήματα, δεν έχουμε βάλει.
3: Παρακαλώ, ρίξτε ένα σήμα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
3: Λοιπόν, 1497, ο Πορτογάλος Βάσκο ντε Γκάμα ξεκινά να ανακαλύψει την Ινδία. Θα γίνει ο πρώτος εξερευνητής που θα καταφέρει δια θαλάσσης. Και κάτι κόπηκε εδώ πέρα.
1: Να
3: φτάσει εκεί που ήθελε να πάει, τέλος πάντων. Ξέρετε εσείς τώρα, σας τα λέω εγώ αυτά πρωί-πρωί. 1693, για πρώτη φορά επιβάλλεται στο λίστ τους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης. Μέχρι τότε κυκλοφορούσαν με φρακί και τυράντες.
1: Αν θέλεις, μπορείς να σταματάς όλες τις προτάσεις κάπου κόπηκαν.
3: 1765, μια διαφήμιση πληροφορεί. Νέλα.
0: Γιατί κυκλοφορούσαν με βρακί και τυράντες?
3: Μην πιστεύεις ότι λέω. Είναι πολύ νωρίς. Να το σου, άλλους κλιμιντράει. Είναι καμπόις.
0: Εγώ το πίστεψα αυτό.
3: Ναι, βρακί και τυράντες. Ρώτα, θα ήταν. Έλα εδώ, τι κάνεις εκεί? Μην κλέβεις, κλέφτη. Μην κλέβεις, κλέφτη. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1796 το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει το πρώτο διαβατήριο. Το 1889 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Wall Street Journal. Ο Καμπόης είναι αυτός. Έχει πάρει τα χούγια και αυτός.
1: Μα έχει γίνει ίδιος με τον Γρηγόρη.
3: Κοροϊδεύεις τον Παναγία, αλλά αρχίζει και παίρνει τα χούγια του Γρηγόρη.
0: Άμα κοροϊδεύει.
3: Μην πέσει και εκεί στον καναπέ.
0: Συγγνώμη, εμένα κοροϊδεύει.
3: Όχι, όχι. Αυτό, είναι, αυτό ήταν κάτι μεταξύ μας. Δεν ξέρω πώς μπήκε στην κουβέντα εσύ. 1918 τραυματίζει τον συγγραφέα Ernest Hemingway που εργάζεται ως οδηγός ασθενοφόρου του Ερυθρού Σταυρού στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα μας πείτε τι μας νοιάζει εμάς τώρα αυτά πρωί-πρωί. 1979.
1: Ναι, γιατί αυτό δείχνει ότι ο Ernest Hemingway ναι. έχει κάνει πάρα, πολύ, πάρα πολλά πράγματα στη ζωή.
3: Ήταν μαχητικός, δεν τολμούσε να ρίξει γροθιά στο μαχαίρι. Γι' αυτό την πατούσε κιόλα. 1979 η Κίνα γίνεται τη δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Γιατί λένε όπα. Καλή φιλοσοφία και αυτό, αλλά τρέξει λίγο κανένα δολάριο και αυτό δεν θα είναι άσχημο. 1999, ο 20 φορές διεθνής Βραζιλιάνος Τζιοβάνι μεταγράφεται στον Ολυμπιακό έναντι του ποσού που αγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια δραχμές. Έβλεπα τη συνέντευξη του Τζιοβάνι προχθές. Και έλεγε ότι δεν τον πήγαινε ο Μπάκεβιτς πολύ, γιατί ήταν επιλογή του πρόεδρου Τζιοβάνι. Τζιοβάνι για πάντα στο λιμάνι. Και ο άλλος ο Μπάκεβιτς είχε φέρει τον Ζάχοβιτς. Μεγάλη φίρμα τότε της εποχής.
1: Ο Μπάκεβιτς είχε φέρει το Ζάχοβιτς.
0: Αλλά δεν του έλεγε και δύο
1: σε όλα αυτά μου ακούγονται βλακίες.
3: Μα ο κάθε προπονητής φέρνει.
1: Ο Μπράντοβιτς, ποιον έφερε.
3: Έλα ρε, όλα αυτά είναι για μπούσουλα.
0: Τι. Τι είναι.
3: Για μπούσουλα, για μπούσουλα. Άστο, μεγάλη παιχτούρα. Λοιπόν, και τι άλλο να σας πω, 2012 πολλά με το Σαμαρά παίζουν αυτές τις μέρες. Η κυβέρνηση Σαμαρά λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Υπέρ ψηφίζουν 179 βουλευτές από θανάτους. Για να δω εδώ πέρα. Το. Δεν τους ξέρω, παιδιά. Αλήθεια.
0: Μην τα πεις.
3: Έλα, 1695 ο Κρίστιαν Χάιχενς, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του χρόνου. Πρέπει να τα λέμε Παναγή.
0: Όχι.
3: Γιατί ήταν να λέω αυτούς που πεθάνουν, μόνο αυτούς που ξέρω, θα καθόμουν στο καφενείο στο χωριό μου και θα έλεγα. Έφυγε και ο Μαστρο Νίκος προχθές. Πήγε πάνω στο χωράφι να ραντίσει. Τι το βρήκε τον άνθρωπο, εντάξει, έζησε πολλά πράγματα. Να είναι καλά.
0: Αλλά δεν έχει πιει καφέ, φορέστο. Γιώργο μου.
3: Δεν έχω πιει καφέ και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Τζον Πέπερτον που έχει φτιάξει Coca-Cola το 1831. Ο Άρθουρ Εύανς το 1851 που έφερε στο φως τα μινωικά ανάκτορα της Κνωσού. Και αυτά, δεν λέω τίποτα άλλο.
1: Μην πεις τίποτα άλλο.
3: Θα πιω καφέ τώρα.
1: Και μια βουλιά.
3: Ευχαριστώ.
6: Καφέ. Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Ετοιμάστε για παραλία, πουλάκια μου, η βόλτα στον ήλιο. Μην πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή σας. Ξέρω τι λέω. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm Sunscreen Cream Spray SPF 50-360. Τύπα άνθρωπος, Από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ιντερμετ προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψυκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία με υλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά.
1: Λοιπόν, και εδώ θέλω να σας πω ότι ο φούρνος των Lidl, τώρα έτσι που είναι νωρίς το πρωί, ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει μία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, θα πάρεις και άλλα πράγματα, Παναγή.
2: Να αρχίσω να σας λέω κανένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα.
0: Για πες, τι τρέχει.
1: Πρώτα απ' όλα, παιδιά, χθες τρελάθηκα. Παντού παίζανε για τον Τραμπ που πήγε στον Ερντογάν. Τους είδατε που κατέβηκαν χέρι-χέρι.
0: Αλλά αυτοί είναι ερωτευμένοι. Κάτι παίζει μεταξύ τους, να μου το θυμηθείτε. Θα σκάσει.
3: Τι τα έχουν, ναι.
0: Απόρασε ώρα.
3: Αλήθεια λες.
0: Οι μόνες που κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου είναι οι δικές τους. Πλάκα κάνω, δεν έχω καμία επίσημη πληροφορία. Μπορεί να ακούνε και τα υπουργεία εξωτερικών, τώρα εσωτερικών κτλ.
2: Τι λέει εδώ, το Ιράν προειδοποιεί με αποφασιστική απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά τα νέα πλήγματα κοντά στα στενά του Ορμούς. Τι έχει γίνει,
0: πάλι νέα πλήγματα. Αυτό που λες, μάλλον νέα πλήγματα στα στενά του Ορμούς.
2: Τι τα ξανακλείσανε δηλαδή.
0: Όχι, ρε φίλε, απλά σου λέει κάτσε, όπα. Είπαμε μπάστα κάπου. Έτσι. Αρχίζουν και πέφτουν βόμβες δεξιά-αριστερά, Λίβανος εκεί, φεύγουν διάφορα πράγματα, ρουκέτες. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πάντως υπάρχει ένα φλερτ με τον Ερντογάν, όχι φλερτ. Νομίζω βγάζει καρπούς οι σχέσεις τους.
2: Μάλιστα.
0: Ο Ερντογάν διακαώ θέλει τους κινητήρες F110 για να ενημερωθεί, να μιλήσει μόνο βλακίες εδώ πέρα, επειδή είναι πολύ ενημερωμένο σε όσα αυτά τα στρατιωτικά θέματα
2: ναι,
0: αμυντικής δαπάνης.
2: Έτσι, έτσι λες και τα εγώ τα αφού τα έχω τα 110.
0: Έχει φτιάξει ένα αεροπλάνο το οποίο δεν έχει μηχανή μέσα. Είναι σκετό, αλλά πολύ όμορφο. Ναι. Το καν είναι τουρκικό, γιατί οι Τούρκοι παράγουν τεράστια αμυντική βιομηχανία, έτσι εξάγουν σε όλους τους χώρους του κόσμου. Αλλά δεν πάει. Δεν πάει.
1: Δεν
0: κινητήρα, άμα μου βάλει το κινητήρα τον Αμερικανικό, του λέω τον F110, είμαι μάγκας.
2: Κάνω κουμάντα.
0: Φωνάζουν οι γύρω περιοχές.
2: Φωνάζουν.
0: Φωνάζουν οι Ισραηλινοί. Μην δώσετε σε αυτούς γιατί υπάρχει πρόβλημα. Αυτοί κατέχουν τη μισή Κύπρο. Το να τάλουν επιθετικοί προς τους γείτονες. Κλείνουν το μάτι πονηρά.
2: Και γελί.
0: Αλλά ο Τραμπ θέλει να κάνει το δικό του. Και στο τέλος τι γίνεται.
2: Τι γίνεται.
0: Αυτό που θέλει ο Τραμπ.
1: Και ξέρεις όμως κάτι, λέγανε όμως.
0: Εδώ ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του δικού του και φάγει 4 μπαλάκια.
1: Εγώ έβλεπα πάντως, παιδιά, ότι τους αναλυτές χθες το βράδυ που λέγανε ότι ακόμα και αν θέλει να κάνει το δικό του, ότι στην Αμερική παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα λόμπι των Ισραηλιτών.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε.
2: Παιδιά, δεν ήξερα ότι θα αναλύσουμε τόσο πολύ την εξωτερική πολιτική.
1: Ναι, ναι και εγώ απλά. Δεν ξέρω. Θα παρακολουθούσα χθες το βράδυ που γύρισα. Και έλεγε ότι επειδή τους έχουν ανάγκη στην Αμερική και στο Κογκρέσο και σε όλα αυτά, ότι δεν μπορούν να κάνουν και ακριβώς ό,τι θέλουν.
0: Εντάξει, είναι νούμερο ένα θέμα γιατί είναι τώρα η μάζοξη του ΝΑΤΟ. Στην Τουρκία γίνεται.
2: Τι σέρβιρε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Πίτα με βούτυρο και μέλι. Ζυμαρικά με κοιμάκια γιαούρτι. Φιλέτο λαβράκι. Μοσχάρι και μπακλαβά.
0: Κυμπάρι. Στο φαΐ,
2: ωραίο.
0: Στο φαΐ είναι μερακλής, του το δίνω.
2: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ναι.
1: Πες το άλλο που είναι πολύ ευχάριστο για τη μητέρα και τα τρία παιδιά.
2: Όχι, δεν θέλω να το πω.
1: Όχι, παιδιά, μητέρα και τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί.
2: Ναι, ρε φίλε,
0: μετά από 11 μέρες.
1: 11 μέρες, παιδιά.
0: Συμπούλες, και μετά σου λέει όλα... παρά την προσπάθεια, δεν υπάρχει καμία ελπίδα.
2: Τα είχε όλα στην αγκαλιά της, παιδιά, έτσι τη βρήκαν.
1: Αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό, ότι πλέον. Μετά από 11 μέρες, δηλαδή αυτό και αν είναι αισιόδοξο, αυτό και αν είναι πραγματικά θαύμα.
0: Αυτό να θα πρέπει να είναι η είδηση της ημέρας παντού.
1: Ακριβώς.
0: Παγκόσμια, τίποτα άλλο. Ούτε Ερντογάν, ούτε Klein Mind.
2: Τι άλλο ρε παιδιά.
0: Τι
2: πάω
0: άλλο,
2: παρακάτω, πάω παρακάτω. Η δεξίωση του εφοπλιστή.
0: Γιατί δεν είμαστε ποτέ καλεσμένοι εμείς σε τέτοια.
2: Ποτέ βρε Γιώργο.
0: Σε έναν εφοπλιστή να μας πάρει ένας να πει, ξέρεις εσύ.
2: Ναι.
0: Μόλις έβαλα τα καράβια να κοιμηθούν.
2: Ναι.
0: Ελάτε το βράδυ από το σπίτι. Εντάξει, βάλτε και εσείς τα παιδιά για ύπνο. Και
2: την
0: άλλη
2: εδώ την καλέσανε σε ένα εγγένειο στη Ρόδο και έτρεξε να πούμε. Εμείς τίποτα.
1: Τέλος πάντων. Πρεμιέρα λέει. Για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
0: Βγαίνει τώρα αυτές τις μέρες τώρα.
1: Στο Λονδίνο έγινε η πρεμιέρα. Το λαμπερό κάστ και
2: τι
1: τα
2: λένε,
1: πολιτικά σχόλια. Κινηματογραφική πανδεσία γράφουν οι κριτικοί.
0: Α, ιδέες. Γιατί περιμένουν στη γωνία όλοι να πυροβολήσουν. Επειδή είναι μαύρη η Ελένη.
2: Α, γυμνή λέει η Σαρλίζ Θερόν πριν την πρεμιέρα της Οδύσσιας.
0: Γιατί?
2: Έγινε ένα προμοτάρι ταινία, ξέρω εγώ. Τι έγινε χθες με τα ποδοσφαιρικά. Άκουγα το Λιανό με τον Καλούδη, βλέπανε μπάλα. Τι έγινε, Γιωργάκη, ξαφνικά.
0: Λένε έβαλε το χεράκι του Ινφαντίνο. Οι κακές οι γλώσσες λένε.
2: Ναι.
0: Γιατί ακυρώθηκε ένα γκολ της Αιγύπτου που θα μπορούσε να καθορίσει τα πράγματα. Αλλά σε ένα τέτοιο μάτς νομίζω τίποτα δεν θα μπορούσε να καθορίσει τα πράγματα. Ήταν η Αργεντινή, έκανε μια αντεπίθεση την οποία πρέπει να την παραδεχτεί ακόμη και ο πιο δύσπιστος.
2: Ναι.
0: Ότι αυτή η ομάδα ήρθε από το πουθενά στο 80 και έβαλε 3 γκολ. Έτσι. Το αν ακυρώθηκε ένα γκολ της Αιγύπτου σίγουρα θα χωράει συζήτηση, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αξία της Αργεντινής, η οποία δεν πεθαίνει με τίποτα.
2: Μάλιστα.
1: Πάντως μετά τα κλάματα του Ρονάλντο, διαβάζω εδώ πέρα ότι ξέσπασε σε κλάματα και ο Μέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά λέει την ανεπανάληπτη πρόκριση της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο.
2: Γιώργο, τι έλεγε ο γιος μου χθες που γύρναγε από δωμάτιο σε δωμάτιο.
0: Έλεγε,
2: εσύ είσαι Μέση ή Ρονάλντο. Και άμα του έλεγε Μέση, ξενέρωνε. Έλα, γιατί αφού ο Ρονάλντο είναι καλύτερο. Πρέπει να του βρω τη φανέλα του Ρονάλντο, παιδιά, να ξέρετε. Πού μπορώ να τη βρω?
1: Στα μαγαζιά.
2: Πού, σε ποιο?
1: Στο μοναστηράκι.
0: 100 ευρώ. Ή ψάξε τάπλετα του Ρονάλντο, ξέρω.
2: 100 ευρώ ή αυθεντική. Πορτογαλία δεν είναι ο Ρονάλντο.
0: Θεέ μου, τι άσχετο.
2: Όχι, θα πάρω τέτοια, ναι.
0: Πώ του βάζετε, του παίρνετε στη
2: δουλειά του ποδοσφαιριστή, του Έλληνα.
1: Σου φέρει ο Βαλάντη.
2: Όχι, ρε. Αυτή που είχαμε στο music, ρε. Τη Βουλγαράκη.
1: Τι σχέση
2: έχει? Η Πορτογαλία δεν είναι η Βουλγαράκη?
1: Μα για όλα πρέπει κάποιον να χώνεις.
2: Αυτό θα κάνεις.
0: Ναι, αυτό να κάνεις.
2: Ναι. Όχι, δεν θέλω του Ιωαννίδη. Να πάρει να μου πάρει από την μπουτίκ του Ρονάλντο.
1: Α, θες να τη στείλεις και για ψώνια.
2: Ναι.
1: Μπράβο, Ελενάκη.
2: Κάτσε και θα δεις, θα την πάρω τηλέφωνο. Περίμενε. Δεν θα μου πει όχι το Ελενάκη μου. Λοιπόν, όταν όλος ο πλανήτης, παιδιά, κινείται σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν και να μπει στο nation.stichiman.gr να δεις και πολλά περισσότερα. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Απατσαπατσέ. Απατσαπατσέ. Δεν τα λες αυτά όμως της επικαιρότητας. Αυτά εδώ Σαμαράς με το πικί με το Μητσοτάκι.
1: Έλα μωρέ Γιώργο μου, τώρα τα πιστεύεις αυτά?
0: Εγώ θα
2: γιατί
0: ρε,
2: κατέθεσε από τον Άριο Πάγο τα χαρτιά του, γιατί θέλει να το ψάξει.
0: Θέλει να το ψάξει.
2: Για
0: τις υποκλοπές λες, κάτι τέτοιο, ναι.
1: Έλα, έφυγε αυτό τώρα, πάει, ξεπεράστηκε, εντάξει.
0: Όχι, εγώ θα ήθελα να συντηρηθεί, να υπάρχει και στα παιχνιδάδικα. Να πουλάνε δηλαδή φιγούρες Μητσοτάκης και Σαμαράς και να παίρνουν τα παιδάκια, να περάσει τόσο πολύ στην κουλτούρα μας η πολιτική. Και να κάνουν. Μητσοτάκη, δεν σε φοβάμαι, Σαμαρά. Έλα λοιπόν.
2: Γιώργο, ένας εντυμένος κριτικός και ο άλλος καλαματιανός.
0: Άλλος καλαματιανός, είναι σωστό. Λοιπόν, πλησιάζουν διακοπές, παιδιά, και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας, στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε τρεις μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο Vodafone.gr.
1: Και το Eject Festival 2026 Powered by DE έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου. Η The Cure στις 15 Ιουλίου. Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Break, Νίκο! Φύγαμε.
0: Μπλα. Έχω κάρτα Βελόπουλου. Μείον 20% σε δύναμη.
2: Έχει έξι τα παιχνίδια, το θες μόνος του.
1: Το έχει φανταστεί, φίλε, το έχει φανταστεί.
2: Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι αυτή η σύνδεση τώρα πια βγαίνει με μια δυσκολία. Δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε. Εγώ χαίρομαι που μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι μας ακούτε καμπάνα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Τι έγινε πάλι με τις πανελλαδικές εξετάσεις?
0: Τι έγινε,
1: παιδιά?
0: Τι έγινε?
1: Το Υπουργείο, λέει, Παιδείας κάνει ΕΔΕ για τις καταγγελίες για τη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ. Θα αποδοθούν, λέει, οι ευθύνες.
0: Αχ, μην μου πεις ότι βάζει κάποιο χέρι.
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρω ότι είναι πολύ αδιάβλητος ο διαγωνισμός.
1: Τι αδιάβλητος, εδώ σου λέει ότι όντως το παραδεχτήκανε και ότι θα γίνει ΕΔΕ.
0: Τώρα εντάξει, μήπως ήταν μετανιώσαν για κάτι άλλο, δεν ξέρω, μήπως δεν κατάλαβαν την ερώτηση.
1: Έλα ρε παιδιά, αμαρτία τώρα. Παίζουν με
0: τα θέματα.
1: Παίζουν με τα όνειρα των παιδιών τώρα, τι είναι αυτό που κάνουν?
0: Όχι, όχι, κάποιοι γονείς παιδιών ή κάποιοι που έχουν άκρες προσπαθούν να ευνοήσουν περισσότερο τα όνειρα των δικών τους παιδιών από τον άλλον.
1: Γιώργο, σταμάτα.
0: Είναι και αυτό μες στη ζωή.
1: Αυτή η ειλικρίνειά σου δεν την μπορώ.
0: Μα
1: διαχειριστώ.
0: Δεν μπορώ, και το έχω ζήσει αυτό που φροντιστήρια που δίνανε τα θέματα μέρες πριν. Παλιές εποχές αυτά, περάσανε να επιστρεπτεί.
1: Πάμε, Δεσίλα, φύγαμε.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
8: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα.

0: με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
6: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: Τι κοιτάς τα προεκλογικά, κοιτάς.
1: Ο Παναγιώτης του ζήσει, είμαστε στον αέρα και δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Καλημέρα, καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
0: Να σου πω κάτι, μιλώντας για προεκλογικά. Πού είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου, ΟΕΟ?
2: Πού είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου, ζωή μου.
1: Εσύ παρακολουθείς όλα τα social, Παναγιώτη.
0: Είχαμε μια επικαιρότητα ζωή Κωνσταντοπούλου. Πού έχει εξαφανιστεί? Ετοιμάζει κάτι. Ξαφνικά έγινε αυτό, έτσι. Μια μέρα εξαφανίστηκε.
1: Ζωή αγνοείται.
0: Amber alert.
2: Να σου πω κάτι, τη φάγαμε τότε με την προανακριτική του από ΚΕΠΕ.
0: Είχε δώσει ρέστα.
2: Είχε δώσει ρέστα.
0: Α, την
2: το κορίτσι μου.
0: Να
2: μπορούσα
0: να βλέπω. Να βγει σε εκπομπή αυτό, να το βλέπω κάθε μισή
2: μέρα. Και εγώ. Αυτό έπρεπε να γίνει καταρχά serial. Αν το έπαιρνε κάποιο. Κάποιο κανάλι θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τι έγινε?
1: Πάτησα, παίζω λίγο πιάνο.
0: Μην το ρωτάς ρε, το είναι ξεκούρδιστο αυτό.
1: Ξέρετε πόσο λατρεύω το πιάνο. Είπα να πατήσω ένα πλήκτρο έτσι.
0: Δεν θα έχουμε καμία προανακριτική πάλι.
2: Δεν θα έχουμε.
1: Κάποια στιγμή θα έχουμε.
0: Θα έχουμε και του λαγοκέφαλου, ναι.
1: Κάτι θα βγει και.
0: Και όλοι αυτοί οι ήρωες που αναδύθηκαν εκεί, φραπές, χασάπης, ιστορίες.
1: Παιδιά, πάντως να πούμε ότι χθες κάναμε μπάνιο και ότι δεν είχε λαγοκέφαλου.
0: Δεν είχε τίποτα.
2: Όχι, δεν είχε.
0: Έκανα την περιμετρική, μου φύγει η μαγκιά, γι' αυτό πιάστηκα.
2: Ναι, έκανε την περιμετρική.
1: Βάλαμε τον Γιώργο.
2: Και μου είπε ότι βρήκε ένα μικρούλι.
0: Ένα μικρούλι που ήταν κουτό, έτσι. Ένα κεφάλι.
2: Αυτά να φοβάσαι, τα μικρούλια, τα μοβόρικα.
1: Γιώργο, άκου να σου πω.
0: Ένα ήταν, φίλε, το είδα όταν το μπήκα, μετά εξαφανίστηκε.
1: Πού ήταν, κοντά στη στεριά?
0: Όχι, ήταν στα βαθιά. Στα 5-6 μέτρα.
1: Εμείς, επειδή ο Γιώργος είναι ψαροντουφεκά, τον στέλνουμε πρώτα για περιμετρική και μετά
0: περιμετρική και σου λέω, ελάτε, καλά είναι, μπείτε.
1: Είχα βάλει και την κόρη σου καλούδι που φοράει μάσκα. Τι λέω, αν δεις κάτι κοντά μου να με πλησιάζει,
0: πες. Έτσι πρέπει, ένας για τα ριχά, ένας για τα βαθιά.
2: Και ξέρεις τι έκανε το άτιμο το θηλυκό? Έρχονταν και μου τσίπα και το πόδι να νομίζω ότι είναι λαγόκεφαλος.
1: Η Σοφία πάντως δεν μαζάει τίποτα. Όχι, σας το λέμε γιατί πραγματικά και η θάλασσα στη Ρόδο και χθες που πήγαμε στο Κάιο πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Άμα δεν το πειράξει, δεν σε πειράζει. Όπως και η τίγρη, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Και πες λίγο για το περιστατικό με την κυρία που λέγαμε ότι την.
0: Αυτή από τα Γιάννενα. Παιδιά, διάβασα τα
1: σου. Από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα, ναι, σωστά. Που είπε ότι πήγε τη δάκουσε ο λαγοκέφαλος δίπλα στην καροτίδα.
1: Παίζω λίγο μουσική.
0: Ένα κόκκινο σημάδι είχε. Δεν ήταν. Κάτι άλλο πρέπει να ήταν. Απλά τώρα μέσα στην τρομάρα που έχει πάρει ο κόσμος, παιδιά. Ό,τι και να νιώσει μέσα στο νερό, λέει.
1: Έχουμε γίνει λίγο άσχημα. Και ενώ βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι σε Ιταλία, σε Κύπρο, σε Τουρκία, μια χαρά δεν έχουν κανένα θέμα.
2: Δεν το συζητάνε, λέει, καν.
1: Ναι.
2: Καν δεν το συζητάνε.
1: Για εμάς, μήπως ήταν και ένα πλήγμα στον τουρισμό μας αυτό?
0: Μπορεί να το κάναμε και μόνοι μας, θα βάλαμε την κλωποδιά. Κακά τα ψέματα.
1: Ξέρετε γιατί οι άνθρωποι, λέει, δεν επιστρέφουν το καρότσι στο σούπερ μάρκετ?
2: Ναι.
1: Το έχετε κάνει ποτέ αυτό?
0: Κάτι φοιτητές έβλεπα στην Πάτρα τότε που παίρνανε το.
2: Τι εννοείς δεν το επιστρέφουν?
1: Δηλαδή πας να κάνεις τα ψώνια σου, ρε παιδί μου, και το παίρνεις από κάπου.
2: Ναι.
1: Βάζεις τα ψώνια στο αυτοκίνητο ή τα πηγαίνεις.
2: Τα αφήνεις εκεί απ' έξω στο αυτοκίνητο, εννοείς το καρότσι.
1: Ναι, δεν το πας στη θέση του.
2: Δεν το πας, όχι.
1: Ή κάποιοι δεν το επιστρέφουν καν στο σούπερ μάρκετ.
2: Δεν έχεις βάλει ένα ευρώ όμως μέσα στο καρότσι?
1: Εντάξει, μπορεί και να, ναι, μην έχεις βάλει.
0: Του ξαναβγάζεις μετά.
2: Okay.
1: Πολλοί, λέει, λοιπόν, δεν το επιστρέφουν και συγκέντρωσαν 564 καταγεγραμμένες τέτοιες ανθρώπους που δεν το επιστρέφουν.
0: Κλοπές, πες το.
2: Όχι, ρε, δεν το παίρνουν μαζί τους.
0: Τι κάνουν?
1: Το αφήνουν και στο σπίτι τους, έξω από την πολυκατοικία, στον δρόμο.
0: Παιδί μου, πολλά παιδιά σπίτια, πολυκατοικίες γύρω-γύρω από μεγάλα σούπερ μάρκετ τότε στην Πάτρα. Θυμάμαι στο υπόγειο πάρκινγκ υπήρχε και ένα καροτσάκι.
2: Α, και στο δικό μου.
0: Τα πηγαίναν, λέει, για να πάω το αμάξι, εδώ δίπλα είμαι.
1: Τους ρωτούσαν, λοιπόν, από την Wolf Ogil, που παρακολούθησε 564 υποθέσεις καταγεγραμμένες και τους λέει, ας πούμε, γιατί δεν το επιστρέφετε. Και τους απαντούσαν αυτοί. Ποιος είσαι εσύ? Δουλεύεις εδώ? Έχεις κάποια εξουσία? Λοιπόν, αντί να απαντηθεί, λέει, το απλό αίτημα και να επιστραφεί το καρότσι στη θέση του, πολλοί αμφισβητούσαν το δικαίωμα του άλλου να τους κάνει παρατήρηση. Έβριζαν, απειλούσαν, κορόιδευαν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίστηκαν και με διάφορα αντικείμενα να τους πετάξουν. Λοιπόν, πολλοί επικαλούνται, λέει, κάποιο όριστο προνόμιο ή δικαίωμα που κατά τη γνώμη τους έχουν αποκτήσει ότι είχαν δουλέψει χρόνια στο σούπερ μάρκετ, οπότε μπορούν.
2: Εγώ ψωνίζω κάθε μέρα εκεί, εμένα θα μου πεις εμένα τώρα. Είμαι συνέτερος.
1: Ναι. Υπήρχαν άτομα, λέει, που βιάζονται και δεν είχαν χρόνο. Χρόνο, λέει, το να μην επιστρέψει κάποιος όμως το καρότσι του μπορεί να φαίνεται ασήμαντο. Όμως, λέει, πολλά για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τους άλλους και το τι πιστεύουμε ότι τους οφείλουμε, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε την επόμενη φορά που θα το κάνετε, να σκεφτείτε ότι πρέπει να σε.
0: Είναι γνωστή καβατζό τέτοια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, μην λέμε τώρα χαζομάρι, ντροπή.
1: Τι έγινε, δεν ψώνεις από εκεί?
0: Εγώ πολλές φορές ξενερώνω και με το αυτό που τα παρατάνε σε κάτι στα πάρκινγκ, ας πούμε, και τρέχει πάλι τώρα του.
1: Ναι.
0: Του σούπερ μάρκετ να μαζέψει τα καρότσια.
1: Να τα συγκεντρώσει όλα.
0: Το πήρε, έκανε τη δουλειά σου. Πήγαινε γύρω να το πίσω, βάλε του στη θέση του. Δηλαδή, μην ταλαιπωρεί του ανθρώπου. Δουλεύουν που δουλεύουν εκεί μέσα. Και είναι δύσκολη δουλειά, έτσι. Είσαι παντού, σούπερ μάρκετ.
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Και εγώ θυμάμαι. Πού το παίζει στο σπίτι?
0: Το βάζει, ναι.
2: Κι εγώ είχα πάρει ένα.
1: Πάρε και το μικρόφωνο όμως, γιατί δεν σε ακούμε.
2: 3-4. Παιδιά, εμένα εκεί που παρκάρω.
0: Διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Κάνω συλλογή.
2: Εκεί που παρκάρω στο πάρκινγκ για να φτάσει στο ασανσέρ έχει δρόμο. Και λέω δεν γίνεται, πρέπει να καβατζώσουμε ένα καροτσάκι να τα πηγαίνουν τα ψώνια από το αμάξι στον κόρο.
3: Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι και για τα παιδιά.
1: Παιδιά, σας ρωτήσω κάτι, δηλαδή τα έχετε κλέψει από το σούπερ μάρκετ?
2: Εντάξει, να μην το θέτεις έτσι κι εσύ.
1: Είναι η περιουσία του άλλου, το έχετε σκεφτεί ποτέ?
2: Πόσο έχει μωρέ να είναι σε ένα πλαστικό καρότσι από την Κίνα?
0: Τι πλαστικό, παιδί μου, μεταλλικό, τεράστιο είναι.
2: Πλαστικό είναι αυτό που έχω πάρει.
1: Και γιατί δεν πας να αγοράσεις ένα δικό σου?
0: Μεταλλικό είναι πιο ανθεκτικό.
2: Πού θα βρω καρότσι σούπερ μάρκετ?
1: Υπάρχουν.
0: Πάει και σε γωματόδρομο. Άμα μπεις μέσα και έχεις φόρα, έβγες.
4: Ήρθε η εποχή του.
5: Τι νόσεις εσύ?

0: που λες. Κλασικόβικο αυτό που λέει.
1: Λέω ότι χθες εκεί πέρα στο
2: Σαλονικιώτικο δεν είναι το Αρμενοβίλ.
1: Παιδιά, στο Σάρκα έχει φτιάξει ο Λυσίμαχος, ο σεφ, που πρώτη φορά έκανε γλυκά, γιατί γενικά ο Λυσίμαχος δεν ασχολείται με το πάστρι. Πάστρι δεν λέγεται με τα γλυκά.
0: Ναι, είναι παστρικός.
1: Παιδιά, έχει φτιάξει ένα Αρμενοβίλ και του λέει και ο Γρηγόρης, ρε παιδί μου, ότι δεν έμεινε στο τέλος ο Γρηγόρης, ήμουν με την παρέα.
0: Έχει παγωτό μέσα, δεν είναι κάτι σεμιφρέντο, κάτι
1: τέτοιο. Κανονικά είναι σεμιφρέντο.
0: Σεμιφρέντο.
1: Παιδιά, ο τύπος.
0: Εξήγησε στο βλάχο μας, κοιτάει με γουρλωμένα μάτια για το σεμιφρέντο.
1: Σαν παρθέτη, ρε παιδί μου. Εμένα το μεταξύ, το Αρμενοβίλ δεν μου αρέσει καθόλου. Και μας φέρνει αυτό το τύπου Αρμενοβίλ.
0: Ναι.
1: Και μου φεύγει το κεφάλι, γιατί είχε βάλει μέσα κανονικό παγωτό με έναν αφρό.
0: Εντάξει, σταμάτα, είναι πρωί ακόμα.
1: Και με λευκή σοκολάτα, γκρούστα και φιστίκι από πάνω.
0: Παναγή, βλέπεις πως ο κόσμος. Εμείς ήμασταν χθες, κάναμε baby sitting μέχρι τις 11.
2: Άστο.
0: Μετά καθόμαστε τη βεράντα να μιλήσουμε στους συνταξιούχους.
2: Έτσι καθόμασταν, ναι. Όντως.
3: Εμένα πόναν και τα γόνατά μου τώρα αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω μάλλον τι είναι αυτό. Μου είπε ο γιατρός να γαλακτοκομικά να ελαττώσω.
1: Μετά ήθελα να πάω στο κάστρο να πιούμε τσουπίτο.
0: Τσουπίτο. Κάτσε,
1: δεν ξέρω μήπως... αν υπάρχει ακόμα το τσουπίτο.
0: Τσουπίτο
1: είναι τα σφινάκια.
0: Α, οκ. Στα ισπανικά σημαίνει και άλλα πράγματα.
1: Όντως.
2: Τι σημαίνει, ναι, το τσουπίτο, Γιώργο?
0: Πουλά.
1: Κάτσε ρε να το ψάξω.
2: Όντως.
0: Ναι, ρε.
2: Γλουγλουγλου.
0: Ναι, ούλου.
2: Όντως.
0: Ναι, στα ισπανικά μου.
1: Να στείλω ένα γλυκό φιλί στην κυρία Σιμέλη εκεί στη Σαντορίνη.
2: Ναι.
0: Το καλύτερο τσουπίτο. Πάμε.
2: Τελείωνε.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, παιδιά, πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις το match. Κυνηγάς τον φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνον με τον ωραίο καναπέ? Σέχο. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park. Έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες το πρώτο ημιτελικό στις 14 και το δεύτερο στις 15 Ιουλίου.
0: Πάμε εγώ στο τελικό εκεί.
2: Με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο.
0: Ναι, αλλά πες και για το τελικό ποιος θα είναι παρουσιαστή. Ο δικός μας εδώ,
2: και
0: Λιανός,
2: το μεγάλο τελικό 19 Αμα! Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Παιδιά, δεν το ήξερα. Ναι.
1: Πού είναι Γιώργο, θα
0: είναι. Ναι. Ένα μετάδοση του τελικού. Φιλοδοξώ τουλάχιστον, δεν ξέρω.
2: Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες, τα ξέρεις εσύ, αυτά θα τα πω εγώ.
0: Για πες.
1: Για πες,
2: θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: Υπέροχο θέμα! Υπέροχο θέμα! Καταπληκτικό!
2: Άκου τώρα!
0: Λοιπόν, σήμερα μαζί μας είναι και η Green με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά που είναι ένα και ένα. Έχει φτάσει Ιούλιος, οι ζέστες έχουν αρχίσει να σφίγγουν και ξέρω πως θέλετε κάτι παγωμένο για να δροσίσει. Να δροσίσετε το μέσα σας, βρε αδερφέ. Σας ενημερώνω λοιπόν πως μπορείτε να απολαύσετε μια Green λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα. Γιατί έχει 7% φυσικό χυμό λεμόνι και βιταμίνη C. Και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης, παιδιά. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις συνδεδεμένες με το ελληνικό καλοκαίρι. Green πορτοκαλάδα και Green βυσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλα Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Λοιπόν, τα νέα για τον καιρό. Ο Σάκης Αρναούτογλου είναι εδώ για να μας ενημερώσει.
1: Σιγά σιγά. Αλλάζει ο καιρός.
2: Όσο φτάνουμε προς το Σαββατοκύριακο, θα μας λέει και νέα για το Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν,
2: τι άλλα, τι εννοείς αλλάζει?
1: Έτσι άκουγα.
2: Όχι, εγώ διάβαζα ότι περιμένουμε λέει 40 προς το τέλος της εβδομάδας.
1: Για κάτσε να δούμε.
2: Για πάμε.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και ο καιρός στην Αττική θα παραμείνει καλός με ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές, κυρίως τα ορεινά του μεσημέρι και το απόγευμα, άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Θα επικρατήσει μια δυνατή θαλάσσια αύρα στις παράκτητες περιοχές που θα δροσίζει αρκετά εκεί, καθώς η θερμοκρασία στο ιστορικό της Αττικής θα αγγίξει και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη τώρα, 9 Ιουλίου, θα έχει αρκετά σύννεφα και αυτά κυρίως προς το μεσημέρι όμως και αργότερα, οπότε ο καιρός στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες της Πέμπτης θα καταστεί αρκετά άστατος και αναμένεται να βγάλει διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι εκτός των περιπτώσεων των καταιγίδων θα διατηρηθούν από διάφορες γενικά διευθύνσεις και πάλι θαλάσσια αύρα στα παράκτια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει κάποια πτώση συγκριτικά με τη σημερινή ημέρα. Δεν θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου και η σχετική υγρασία θα αυξηθεί λίγο περισσότερο από ό,τι σήμερα. Τώρα, όσον αφορά στην Παρασκευή, αναμένεται και πάλι ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε υπάρχει μια μικρή πιθανότητα στις πολύ ορεινές περιοχές την Παρασκευή 10 Ιουλίου να βγάλει κάποια τοπική μπόρα μικρής όμως διάρκειας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εκρηστενημένοι, κάπως θα τσιμπήσει η υγρασία λίγο περισσότερο, αλλά η θερμοκρασία κοντά στους 30 μόλις βαθμούς Κελσίου. Τώρα, το Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο δείχνει ότι θα κυλήσει ομαλά με ηλιοφάνεια και γενικά μια μικρή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία το Σάββατο. Οπότε θα έχουμε γύρω στους 33 βαθμούς. Την Κυριακή μάλιστα θα ζεστάνει και λίγο περισσότερο, οπότε δεν αποκλείεται ο υδράγυρος να σκαρφαλώσει και στους 35, ίσως τοπικά και στους 36 βαθμούς. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Η ζεστή είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102.

0: δικό σου μικρόφωνο δημιουργεί πρόβλημα.
1: Θα το φας το κεφαλάκι σου.
0: Θα το φας το κεφαλάκι σου, διευθυντά.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Παιδιά, βλέπω στο είπαν η γύρια ότι έχει ανέβει ο πήχης πάρα πολύ ψηλά.
1: Για πες, Γιώργο μου.
2: Βλέπω εδώ μια κοπέλα που έχει βγει και τραγουδάει σε πανηγυρία, αλλά είναι κάτω στο πλακόστρωτο και ξεκινά και χορεύει σάμπα. Αλλά τρομερή χορεύτρια. Τρομερό κορμί, εντάξει, φτούφτου κόρτα στην κοπέλα, δεν το συζητάμε.
0: Γιατί πήγε στην κοπέλα.
2: Γιατί δεν έχω ξαναδεί τέτοιο θέμα σε πανηγύρι. Δηλαδή να προσφέρουν και τέτοια τραγούδια πλέον, τέτοιο στυλ.
0: Είναι με το καψάλι.
2: Δεν ξέρω πού είναι, δεν είναι, πάντως κάτσε να το δω.
0: Πες μας πού είναι να μην πάμε, κορίτσια.
2: Γυμνότοπος Πρέβεζας, αποκλείεται. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πώς μας κάνει πλάκα. Γυμνότοπο δεν έχω. Πρέπει να είναι κάποιο λόφο, κάπου ψηλά πρέπει να είναι.
0: Είναι μια κοπέλα η οποία χορεύει καταπληκτικά με μια κορμάρα, άστα να πάνε. Πες μας σε ποιο πανηγύρι δεν θα πάμε. 6-7
2: μου ήταν, πέρασε.
0: Εντάξει.
2: Μάλιστα, συγχαρητήρια όμως, μπράβο παιδιά, γιατί όχι, έτσι έχουμε πήξει.
0: Λοιπόν, όταν κάτι υπάρχει, πάει στραβά, ναι. Υπάρχει, ναι. Όταν κάτι πάει στραβά, τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι κάτι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή.
2: Λοιπόν, ή πανηγύρια είναι. Ή pavlopanigiria.gr αυτό που εκεί το βρήκα, παιδιά. Να μπαίνετε μέσα να βλέπετε που έχει πανηγύρια, αν έχει δίπλα στο χωριό σας. Είναι καταπληκτικό. Με την DBI Bank αγοράζεις δώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το DBI Bank App. Περιγύρισε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποβελίσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφληση έως 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, TBI, έχεις τράπεζα.
3: Η μπάλα στην περιοχή, η παρέα στον καναπέ και η Walt σε θέση επίθεσης. Γιατί έχει Summer of Football Deals, που αυτό σημαίνει εκπτώσεις έως και 30%. Ένα συν ένα, μία συν μία προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 19 του Ιούλη.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Θέλω να αλλάξουμε πρωινό. Δεν μ' αρέσει. Αυτό έχει πολλά. Πώς τα λένε, ενημερωτικά. Δεν θέλω, θέλω κάτι
2: άλλο. Έχουμε θα ανοίξει τηλεόραση. Αυτό λέει ο Παναγιώτης τώρα.
3: Ναι,
2: και
3: ναι,
2: να δει...
3: Δεν μπορώ άλλο να βλέπω τον Τραμπ με τον.
2: Όχι άλλο infotainment.
3: Ναι.
2: Θέλουμε χάμπερα.
3: Όχι.
2: Παλιά αγαπημένα χάμπερα. Ναι, ποιο ακούθηκε, ποιο αρπάκτηκε.
3: Είναι και αδιάφορο.
2: Ποιο κουφτώθηκε.
3: Ναι, είναι αδιάφορο.
2: Κουραστήκαμε.
3: Ο Ερντογάν. Κοίτα εδώ, Αγκαζέπη, καλέ και ζευγαράκι.
2: Παιδιά, πάντω αυτό.
3: Δεν να χαθείτε, κυριό.
2: Αυτό που λέγαμε εκεί στα στενά του ορμού δεν είναι, είναι γενικευμένη επίθεση. Έτσι. Δεν είναι ότι πέσανε μια-δυο βομβίτσες δεξιά και αριστερά.
3: Ναι.
2: Και είναι επίθεση από τον Αμερικανικό στρατό, από ό,τι βλέπουμε. Δηλαδή πάει να χοντρίνει το πράγμα. Την ώρα που το ΝΑΤΟ κάνει σύνοδο κορυφής, έτσι πέφτουν βόμβες. Είναι ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα δύναμης ότι έχουμε κερδίσει, να ξέρετε, και κάνουμε και ό,τι γουστάρουμε. Άμα θέλουμε, ό,τι γουστάρουμε.
0: Δύσκολα.
2: Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Όχι. Δύσκολα. Μάλιστα. Τα πράγματα.
2: Παντρεύτηκε και ο Τσεντίος Μαν, Νίκο. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Ναι.
2: Είμαι πρώην παίκτης μάλλον του Παναθηναϊκού. Μάλλον, δεν ξέρω. Νομίζω ότι πηγαίνει στην Τουρκία πάλι. Γυρίζει πίσω στη γενέτειρα. Εντάξει, ωραίος τύπος. Έτσι, φίλε, κύριος. Τι δεν σ' άρεσε, κύριος, ωραίος. Έπαιξε όταν τον χρειαστήκαμε και τα λοιπά.
3: Είναι η συνάντηση, συγγνώμη.
0: Στην
3: λίγο.
0: Τουρκία,
2: στην
0: λέμε.
2: Τουρκία έγινε, παιδί μου.
3: Τι χρυσοπίκυλη τα παλάτια είναι αυτά, είναι πέρα.
2: Έχουν με σε αυτά τι συναντήσει, αυτά είναι
0: λάθο. Να μου κάνει εντύπωση που είναι συνέχεια σαν τι συμπεθέρε αγκαλιά, αγκαζέ.
2: Επειδή φοράνε τα μαντήλια
3: για αυτό. Δέσμοι του δώσανε του Τραμπ.
2: Ναι, είναι
3: τι
2: λίγο τσουνιά
3: είναι αυτά που πετάνε μέσα από την άνθρωπο.
2: Σταμάτα, δεν έχεις, καλή κουβέντα δεν έχεις να πεις.
3: Έλα τώρα.
2: Θα ψόφαγες να ήσουν εκεί τώρα, εκεί παρατρεχάμενος κάπου να ήσουν
3: εγώ,
2: και εσύ.
3: Εγώ, παρατρεχάμενος.
2: Να είσαι εκεί ή από κοντά στο εντουρό.
3: Πρωταγωνιστής αν ήμουν να ήμουν. Παρατρεχάμενος όχι.
2: Εντάξει, Παναγή, τώρα. Μέχρι παρατρεχάμενο εκεί. Θα ήθελε να είσαι εκεί στον κύριο Γύρω να βλέπει. Πάντω, εγώ είδα φιλιά, αγκαλιέ εκεί πέρα, μαρέβα. Με την Εμινέ, πώ τη λένε αυτό και αυτό και τι κάνει, συνυφάτα. Είχαν μια τέτοια. Όχι σαν τον Καραμαλή του Κωστάκη παλιά, αυτός είχε γίνει και κουμπάρος, δεν είχε γίνει κουμπάρος με τον Ερντογάν.
3: Όντως.
2: Ο Κωστάκης, ο Καραμαλής, όχι ο Κωνσταντίνος. Ο νεότερος είχε κάνει κουμπαριά, νομίζω, ναι.
3: Ναι, δεν μπορεί άλλη ενημέρωση. Φύγε σε break.
0: Να βάλω σιλά.
2: Βάλε το ρετυρέ, ξέρω εγώ.
3: Βάλε το ρετυρέ.
2: Επιστρέφω, Ευαγγελόπουλο, στην τηλεόραση.
4: Πέρα να πάμε στο νησί.
5: Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
6: Πρωινό Σφαιράκι 102-2.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
11: 28 310 24 111.
10: Και www.mbs.com.gr.
11: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
10: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυκτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
12: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
13: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
14: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα, αποκλειστικά.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Και για σήμερα, ρε παιδιά, με τόσα μάρκετ κρεάτων και τροφίμων, Ανδριόπουλος με μια άριστη εξυπηρέτηση, με ένα φιλικό προσωπικό, με μια κάρτα επιβράβευσης για να κερδίσετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών και με δωρεάν διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ. Για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα για σήμερα, γράφετε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
1: Παναγή, ο Βαλάντης έχει βγει ήδη έξω στους δρόμους. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα. Εμείς είμαστε στη Ρόδο, αλλά είμαι πολύ περίεργη να μάθω. Έχει κίνηση?
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρύα. Πάει κρύα. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικόπα!
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντη!
2: Μέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
1: Βαλάντη, καλημέρα, καλημέρα Βαλάντη.
5: Καλημέρα, τι κάνετε, Γιουνόιντεν.
1: Γιατί σε ακούω πεσμένο?
5: Είμαι Δήμη πεσμένος, είμαι κρυμμένος. Είμαι στην Άγκυρα.
1: Στην Άγκυρα ποιο
5: νου? Είμαι στην Άγκυρα του πλοίου, την Άγκυρα της Τουρκίας, ποιο Άγκυρα.
0: Α, είσαι στην Άγκυρα. Τι κάνεις στην Άγκυρα?
5: Έχω έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είμαι στην κρυφή μυστική αποστολή. Έτσι την ειδική διπλωματική.
0: Άμα είναι κρυφή μυστική, γιατί το λες ρε Βαλάντη?
5: Εντάξει, είναι το λέω σε εσάς τώρα.
1: Εσείς στον αέρα, Βαλάντη. Συγγνώμη που θα σου το πω.
5: Είμαι στην Πάτρα, στο καρναβάλι. Είμαι λοιπόν εδώ πέρα τώρα. Εντάξει, εγώ δεν κρύβω τέτοια πράγματα. Είναι πολύ σοβαρός ο λόγος που έχω έρθει. Έχει βάλει ο Κυριάκος να τα χαλάσω στον Τραμπ και τον Ερντογάν.
0: Δηλαδή υπάρχει
5: και βάζω λόγια, κατάλαβε. Δηλαδή είμαι
0: τίποτα.
5: Έχω πολλές αποστολές. Χθες το βράδυ, ας πούμε, ήμουν ντυμένος παρίσχρη στα μέσα μου, πάνω να πω αυτή τη λέξη. Ντυμένος σαν χανούμισα, σε ένα ειδικό χορευτικό που είχε ετοιμάσει από τον Ταν, μόνο για τον Τραμπ. Και πήγαινα. Τι γελάς, είμαι πολύ ωραίος χανούμισα. Δεν έχεις δει, θα σου πει.
1: Είχα μια χανούμισα που προσπαθούσε να πάρει τον Τραμπ αγκαζέ.
5: Αυτή, μπράβο. Εγώ τον τραβούσα αγκαζέ λοιπόν εκεί που χόρευα. Χαχαχαχαχαχαχα, what is this, για αυτούς κάτι τέτοια. Και του έλεγα, μην τον πιστεύεις τον ψηλό. Να ξέρεις, δεν σε χωνεύει καθόλου. Του βάζα λόγια, κατάλαβε τέτοια.
0: Πλάκα κάνεις.
5: Στο δικό το πιάτο έριχνα κρυφά εγώ παραπάνω πιπέρι. Φταριζόταν ο Τραμπ, τον άλλο. Ο Ερντογάν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, χωνόταν. Κατάλαβε. Του άλλαζα τα φαγητά, του άλλαζα τα ποτά, του βαζαλόγια. Μετά πήγαινα στον Ερντογάν, είδα, λέω, πω αυτό μου την πέφτει, λέω, με χούφτασε. Δεν του αρέσουν αυτά. Είναι μουσουλμάνο αυτό, δεν τα πούμε. Ναι. Και προσπαθώ να του τα χαλάσω, ναι, από χθε. Γιατί δεν πάει καλά αυτό το πράγμα, τον είπε, είναι πολύ φίλο τώρα. Είναι πολύ φίλοι αυτοί. Και να βγάλουν και τι ακυρώσει, πώ τι λένε αυτέ. Κάτι του είχαν κάνει κάτι ακυρώσει. Και λέει να τα βγάλουν γιατί είναι φίλοι τώρα. Δεν θα το επιτρέψω αυτό. Εγώ μη πολύ ξέρει, είμαι πολύ. Υποστηρίζω πολύ
1: Βαλάντη,
5: την Ελλάδα.
1: Αυτό που κάνεις για την πατρίδα δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
5: Όχι, βάζω πλάτη. Βάζω πλάτη μέχρι ενός σημείου, βέβαια, γιατί κάποια στιγμή το Τραμπ μου έκανε τα γλυκά μάτια. Και λέω, είπε να βάλουμε πλάτη, βάλουμε και κόλλο. Εντάξει, είπα. Και αποχώρησα. Αποχώρησα να το μιλήσω. Εντότερα, αντίστοιχα πάλι άντρα.
0: Περίμενε ένα λεπτάκι λίγο να σε πάω και σε ένα δικό μου θέμα. Υπάρχει περίπτωση να βρούμε για το γιο μου το Μάρκο που θέλει, έχει λυσάξει μια αυθεντική μπλούζα του Ρονάλντο.
5: Αυθεντική μπλούζα του Ρονάλντο, να ρωτήσει τη μάνα του αν είχε κρατάει τίποτα φυλά, γιατί δεν τα έχει πετάξει. Έχω περπατούρα του Ρονάλντο πάντως. Έχει περπατούρα του Ρονάλντο, κουδουνίστρα του Μέση. Μια μικρή είναι, μην φανταστεί, όταν το γλυφίτα με ένα τέτοιο κουτάκι.
0: Δεν τον θέλει το Μέση, δεν τον θέλει καθόλου το Μέση. Το Ρονάλντο
1: όχι παιδική, αυθεντική.
5: Αυθεντική, ναι, γι' αυτό σου λέω. Θα πάω από το σπίτι του Ρονάλντο εγώ στη Λισαβόνα που έχει μεγαλώσει αυτό. Να ψάξω να βρω.
1: Αυτά είναι τα ωραία που κάνει ντου εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Ναι.
1: Για πες την κίνηση.
5: Η κίνηση είναι περίεργη. Δεν έχει καθόλου κίνηση στην Αθήνα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχει μόνο κίνηση στην Εθνική Οδό, κλασικά εκεί πέρα στο κομμάτι από τη Φιλαδέλφεια μέχρι κάτω το Εγάλεο και στον ανεβασμό και στον κατεβασμό. Όλα τα άλλα του σουράνει κανονικά. Δηλαδή ούτε πολύ κίνηση θα βρει στην Κυφυσία, ούτε στη Μεσογείο. Οι παραλιακέ είναι μια χαρά, δεν ξέρω. Έφυγε ο κόσμο ή κοιμάται ακόμη. Είναι και νωρί, εντάξει. Τέλο πάντων, δεν έχει πολύ κίνηση.
0: Ευχαριστούμε Βαλαντάκο μου, καλημέρα.
1: Τον νου σου χανουμάκι μας.
5: Ως έχω εγώ, γιουζερ χανόμου, Βαλάντ.
6: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό σφαιρά 102.

0: Λοιπόν, έτσι, παιδιά, κάθε καλοκαίρι πιστή στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής. Και φυσικά η μεταφορά των παραγωγών του Σφαίρα στο υπέροχο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή.
1: Κάνουμε δουλειά, ξέρεις.
0: Πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή μέσα από το C-More App. Blue Star Ferries, σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
1: Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια. Σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smaltolux Hydro Tile Reno Paint της Vechro. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου. Ούτε μιλάω.
2: Μιλάμε.
1: Ούτε κρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2-1. Βέχρο και τελείωσες. Και εμείς περνάμε γρήγορα στα ζώδια με την Άνση Αντωνία. Παρακαλώ, περάστε, περάστε, περάστε. Καθίστε.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου. Μου τη ζητήσατε άλλωστε. Και εδώ χθες πήγα στο μίνι μάρκετ και η φιλανάδα μου ζήτησε Νατάσα.
0: Πλάσμα είναι η χρήση εδώ στο μίνι μάρκετ του Ρόδος Φαλάς. Και τι γίνε κάρα, σωστό κι αυτό. Εσύ χορηγό δεν είχες να πεις.
2: Θα τον πω όποτε θέλω εγώ.
4: Θα κάνω ό,τι θέλω, όποτε το
0: σιγά
4: θέλω.
0: Σιγά μωρή, Άτζελα.
2: Άκουσες Παναγίτη, σου είπα.
0: Συγγνώμη, Νάνση μου.
2: Δώσ' το δυνατά, Γιώργο. Καλημέρα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε ευχάριστα την ημέρα μας. Με κέφι, με αισιοδοξία, με αγάπη. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Μπορεί στον εργασιακό σας χώρο να υπάρχουν προβλήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνετε προσπάθειες για να φτάσετε τους στόχους σας, αφού ευκαιρίες θα υπάρχουν. Κάποια επαγγελματικά ανοίγματα που δεν έχετε καλοσκεφτεί θα σας κάνουν επιφυλακτικά.

κρατήστε το μέτρο και μην κάνετε επιπολαιότητες στις σπατάλες, μια και απαιτείτε να δείξετε προσοχή στα προσωπικά σας ζητήματα και κατ' επέκταση στα οικονομικά σας. Μην χαλάς πολλά λεφτά. Φροντίστε να συνεργαστείτε μόνο με άτομα που εμπιστεύεστε απόλυτα. Δείτε φίλους και περάστε το βράδυ σας κλεισμένοι στο σπίτι. Μην περάσετε το βράδυ κλεισμένοι στο σπίτι και βλέποντας τηλεόραση. Να βγει

νέο στα διδυμάκια. Χρειάζεται να καλύψετε προσεκτικά τα νότα σας, καθώς θα προκύψουν κάποιες διαφωνίες με τους συνεργάτες και τους φίλους σας, μια και τα προβλήματά σας είναι πρακτικά. Πίσω από τη διακριτικότητα και τις αντιδράσεις ενός συναδέλφου κρύβεται δόλος. Το νου σας, κάποιος σας κοροϊδεύει.

περνάω στα καρκινάκια μας. Τα βασικά στοιχεία της ημέρας είναι να δείξετε αγωνιστικότητα για να εδραιωθείτε, να περιορίσετε τα επαγγελματικά σας ανοίγματα και να καλύψετε έκτακτα έξοδα που θα αφορούν το σπίτι σας. Προχωρήστε στο μέλλον και μη μένετε κολλημένοι σε παρελθούσες καταστάσεις. Ξεπεράστε το παρελθόν σας.

θα μείνετε παραπονεμένοι αυτή την ημέρα ούτε στον συναισθηματικό τομέα, ούτε στον οικονομικό, ακόμα και αν η ασάφεια της γενικής κατάστασης σας εκνευρίζει κάποιες φορές. Στις σχέσεις που έχετε με ηλικιωμένους συγγενείς, να είστε λιγότερο νευρικοί. Μαζεύτε λίγο. Μαζέψτε τα νεύρα σας. Παρθένος. Αυξήστε τις επαγγελματικές σας συναλλαγές και συνεργασίες χωρίς να αποθαρρύνεστε αν εμφανιστούν αναβολές ή καθυστερήσεις στα σχέδιά σας, αφού όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Καταπιαστείτε με κάτι πρακτικό που θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα.

ήσουν ποτέ αληθινός και περνάω στο ζυγό. Οι ασάφειες στις συνεργασίες σας και οι αιχμές στις σχέσεις σας θα ρίξουν κάπως την ψυχολογία σας, αλλά αξίζει να αξιοποιήσετε τις καλές στιγμές που θα είναι πολλές, ακόμα και για τα οικονομικά σας. Αφήστε το χρόνο να λειτουργήσει και μην ακολουθήσετε επιθετική πολιτική.

τράπηκες και περνάω στους σκορπιούς να δω τι λέει για σήμερα το δικό μου ζώδιο. Οι πιθανότητες για καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές θα είναι μεγάλες. Οι δυσκολίες που θα εμφανιστούν θα αφορούν όλους και όχι μόνο εσάς, γιατί δεν είστε η εξαίρεση του κανόνα. Τέλεια. Αφήστε πρωτοβουλίες και στους άλλους και αλλάξτε την οτροπία του δυνατού που έχετε. Εγώ αυτό που είμαι δυνατή. Τοξότης. Αξιοποιήστε την καλή σας τύχη έχοντας μέτρο, ώστε να μην χάσετε τις βασικές σας αρχές, αποφεύγοντας τις αντιπαραθέσεις, τις συνεργασίες ή τις συναλλαγές σας, καθώς και τις υπερβολές στα συναισθηματικά σας.

και ένα γλυκό φιλί στο fivefashion.gr. Κορίτσια μου, έχει εκπτώσεις έως 60% αλλά και νέες παραλαβές και με τον κωδικό μέχρι την Παρασκευή ακόμα Nancy20 με S, όπως το γράφω στο Insta, 20% έκπτωση μόνο για σας. Και περνάω στον εγώ καιρό. Μην πιέσετε τους άλλους καλουδάκο μου να έρθουν με τα νερά σας, μια και η μέρα είναι περισσότερο ευνοϊκή και θα υπάρχει ρευστότητα τόσο στα οικονομικά σας όσο και στα αισθηματικά. Για να ισορροπήσετε, βρεθείτε με ένα άτομο που μπορεί να σας βοηθήσει. Έχεις χάσει την ισορροπία σου.

μας αλλαγή, έτσι. Έτσι έτσι θα φύγουμε και θα πάμε στους υδροχώους. Το μυαλό, λέει, και το ένστικτο αυτοσυντήρησης που διαθέτετε θα λειτουργήσουν ικανοποιητικά, ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε στην επιδίωξη των στόχων σας, αποφεύγοντας τις κακοτοπιές. Πάρτε σαφείς θέσεις ως προς τα γεγονότα και μη μένετε αμέτωχοι ή απειλή.

0: και στο Στέλιο. Και στο Στέλιο μου και στην Ελισάβετ και στο Στέλιο. Πού πάτε πρωί πρωί πάλι? Και πάμε σε μια αλλαγή, έτσι να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ένα ζώδιο μας έμεινε. Με ρωτάει ο Πάρης αν χώρισε η χελώνα του λιανού στο Πορπαγκάζ. Φυσικά και χώρισε, παιδιά, τα καταφέραμε.
1: Ο παλιός φωνογράφος.
0: Ζοριστήκαμε λίγο, αλλά κάτι έγινε.
1: Άρχισε να παίζει με στη σιγαλιά.
0: Έλα παιδιά, ένα ζώδιο μας έμεινε. Δεν θέλω να... Θέλω να ακούσω κι άλλο να τάσει.

μόνο με τα ψαράκια μας. Κάποιες αλλαγές που θα υπάρξουν σε βασικούς τομείς της ζωής σας θα σας θορυβήσουν, αλλά μην αντιδράσετε σπασμωδικά γιατί θα εξυπηρετήσουν το μελλοντικό σας συμφέρον. Ακόμα και όταν οι άλλοι δεν έχουν τρόπους, εσείς δείξτε καλή συμπεριφορά. Δώσ' το δυνατά, Γιώργο.

Καφές Μπραζίτα, μια παράδοση από το 74, τεχνογνωσία και κληρονομιά από το πρώτο καφεκοπτίο στην Ομόνια. Ο αγαπημένος φραπέ και ο ελληνικός καφές δίνουν γεύση σε κάθε στιγμή, με πλούσια έτσι απόλαυση από το πρώτο καλημέρα. Αυτό μας αρέσει το καφέ Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.

0: Ερχόμαστε.
1: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Το Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών, ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω. Αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια. Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Τι νέα, πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Λυσί.
11: Κουτεντάκι.
12: Αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου.
13: Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανική βλάβη σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
17: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Που το θυμήθηκες αυτό, ρε.
1: Σε είστε σαν.
0: Βρέσα
1: καινούριο.
0: Κάτι ψηλό διασκευούλα είναι. Κάτι τέτοιο.
1: Διασκευούλα το Chase the Sun. Αυτό εμένα μου έκανε. Λοιπόν, φυσικά να σας πω ότι όταν έχεις δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης για το 2026 το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία. Δεδομένα και δείκτη αξιοπιστίας. Αξίζει λοιπόν να μάθεις περισσότερο στο vodafone.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο μέρος όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Το πιο ωραίο στοιχείο. Ότι λες πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Little Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ με Little Plus, Full Aris και Pass.
2: Λοιπόν, και φυσικά μαζί μας είναι η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της, ιδανικά για να σας δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν τώρα που εκεί έξω έχει τη θερμοκρασία του ήλιου. Θα τις βρείτε σε τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, λεμονάδα, Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλή.
0: Παναγία, τώρα που είπες πίνετε, μήπως να ακυρώσουμε τους καφέδες, να τους φέρουμε για αύριο?
1: Ναι, δηλαδή έχουν αργήσει πάρα πολύ.
0: Αυτό
1: που ήθελα να σας πω είναι ότι την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση, παιδιά, για το Effort Design, την καναπεδάρα μας αξίας 8.500 ευρώ. Effort Design, μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας, να πάτε να τους πείτε τι ακριβώς θέλετε, πώς φαντάζεστε τα έπιπλα των ονείρων σας και να τα δημιουργήσουν, γιατί πραγματικά δεν έχω δει πιο ωραία και πιο αναπαυτικά έπιπλα. Είναι αυτό ακριβώς που φαντάζεστε, αυτό ακριβώς θα δημιουργήσουν. Effort Design, το δώρο μας το μεγάλο, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση και ένας από εσάς θα το κερδίσει. Πάμε για το δίλημα.

0: Το μας email, παιδιά, έρχεται από τη φίλη μας την Ηλέκτρα, η οποία ζει σε ένα χωριό στην επαρχία.
1: Πού ακριβώς λέει?
0: Λιτόχωρο, δεν λέει τώρα πού ακριβώς.
1: Κάνα εκεί. Χωριό στο Λιτόχωρο, υπέροχο, ναι, το, ναι, Λιτόχωρο. Υπέροχο, καταπληκτικό, το Λιτόχωρο. Καταπληκτικό, παιδιά, είναι ωραίο.
0: Ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι στους πρόποδες του Ολύμπου, συνδυάζει και θάλασσα, είναι πολύ κοντά η θάλασσα, βλέπεις και το βουνό, πολύ ωραία πάρει.
2: Δεν έχω πάει ποτέ στο Λιτόχωρο.
1: Δεν ξέρεις τι κάνεις.
0: Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά.
2: Α, μη σας τα πολυλογώ και πάντα πολύ.
1: Πολύ.
0: Η Ηλέκτρα έστειλε το mail της. Παιδιά, λέει, εδώ και μία εβδομάδα ζω έναν εφιάλτη.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει έρθει η πρωτευουσιάνα σε εισαγωγικά γυναίκα του άντρα μου. Όχι, συγγνώμη. Γυναίκα του αδελφού.
1: Του αδερφού.
0: Μπράβο.
1: Α, η νύφη δηλαδή. Ήρθε η νύφη στο χωριό.
0: Ήρθε η νύφη στο χωριό. Μάλιστα. Η ψωνάρα, η πρωτευουσιάνα, η κλασική.
1: Αμάνα, αμάνα, ανοίγει.
0: Που έρχεται
1: πολύ.
0: Εδώ, λέει, και μας το παίζει με τις μάρκες της, με τα λεφτά του αδελφού μου, γράφει εδώ.
1: Όπα.
0: Που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν το σκυλί, γιατί την έχει, λέει, έτσι όπως την έχει.
1: Εντάξει.
0: Και έχει έρθει, λέει, εδώ και μου έχει κάνει τα παιδιά μου, δεν τα αναγνωρίζω. Άλλα παιδιά. Τα δικά της,
2: κάνει δώρα.
0: Τα δικά της, λέει, παιδιά, δεν έχουν όρια, δεν έχουν μέτρο, δεν έχουν τρόπους, δεν έχουν, λέει, τίποτα.
1: Φίλε, αυτό είναι σκληρό δίλημα. Και πολύ αληθινό.
0: Έχει έρθει εδώ. Είχαμε, λέει, πριν 2-3 μέρες μία σύγκρουση. Της είπα ότι πια νομίζεις ότι είσαι και επειδή είσαι από την Αθήνα τα ξέρεις όλα.
1: Α, τα είπανε.
0: Βεβαίως.
1: Δεν προλάβανε, δηλαδή. Δεν
0: ρώτησε
1: πώς θα το χειριστείς.
0: Ναι. Έρχεται, λέει, εδώ, παρατάει, λέει, τα παιδιά της από εδώ και από εκεί. Α, την πέτυχα, λέει, προχθές στο καφενείο, λέει, να πίνει, λέει, ποτό.
1: Έσχος.
0: Και της είπα, τι κάνεις εσύ εδώ και πού είναι τα παιδιά σου. Και λέει, έχω βρει και κάτι άλλους Αθηναίους και είπαμε να πιούμε ένα ποτάκι. Και πού είναι, μωρί, τα παιδιά σου.
1: Μαζεύονται οι Αθηναίοι και αφήνουν τα παιδιά τους εκεί. Ξέμπαρκα.
0: Έτσι είπε, ναι. Τα παιδιά της, λέει, ειδικά το μικρό, λέει, παθαίνει, λέει, συνέχεια, λέει, μας λέει ότι έχει τάντρουμ. Τι τάντρουμ, μωρί, της λέει, δεν βάζεις όρια στο παιδί σου.
1: Τάντρουμ.
0: Τα μου μάθατε, λέει, τώρα τα τάντρουμ.
1: Μήπως μιλάει βλάχικα το μικρό.
3: Τάντρουμ, πού είναι το...
2: Τι είναι το τάντρουμ?
0: Το τάντρουμ είναι μια κατάσταση όταν τα παιδιά είναι αλαφιασμένα και ουρλιάζουν και φωνάζουν και προς το κάτω και χτυπιούνται.
1: Θέλω να πάω στη σκούνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό εγώ είναι. Λέει στα παιδιά μου, λέει, χωριάτισα, ξεχωριάτισα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είχα, λέει, ένα πρόγραμμα. Θα σηκωθούν, θα φάνε το πρωινό τους, θα παίξουν, θα περάσουν καλά.
1: Τα ξυτρώνια στα, ναι, τα βλαχάκια.
0: Ναι, ναι, θα κοιμηθούν το μεσημέρι, θα κάνουν το μπάνιο τους.
1: Άκου τώρα.
0: Ήρθε, λέει, εδώ η άλλη, λέει, με τα παιδιά της και με έχει, λέει, μου τα έχει καταστρέψει, λέει, τα παιδιά μου.
1: Καλά, αυτή δεν τα προσέχει καθόλου, λοιπόν, δηλαδή τι.
0: Το δίλημά μου, λέει, για να τελειώνουμε, γιατί καταλάβατε λίγο πολύ τι περνάω. Είναι, θέλω να πάρω, λέει, τον...
1: τον αδερφό και να τα κάνει όπα, κατάλαβα.
0: Να τα κάνει όπα.
1: Να τα κάνει όπα, να τα πει όλα. Α, μέχρι τώρα δεν έχει μιλήσει, δηλαδή. Έχει κρατάει τους τύπους, ρε παιδί.
0: Παιδιά,
1: μου,
0: λέει, αλήθεια, μην γελάστε και μην το αντιμετωπίσετε. Ζω ένα δράμα.
2: Τι γίνεται, ρε παιδί.
0: Μέχρι, λέει, που μου είπε ότι τα δικά σου, λέει, τα παιδιά σου, λέει, και τι αντιλιακά είναι αυτά που τους φοράς και τα παίρνεις, λέει, από το περίπτερο και μην χαλάς, λέει, τα δικά μου, γιατί τα δικά μου είναι πανάκριβα, λέει, τα έχω. Ναι. Είδε, λέει, την κόρη μου, λέει, να φοράει μια μπλούζα της κόρης της. Λέει, σε παρακαλώ, αυτά δεν είναι για τα παιδιά σου. Αυτά, λέει, είναι για τα δικά μου.
2: Είναι προκλητική.
1: Έσχος.
0: Ναι.
1: Αυτά μήπως έχουν συμβεί αυτή.
2: Είναι ακόμα παντρεμένη με τον αδερφό της αυτή?
0: Όχι, είναι, λέει, φρεσκοχωρισμένη.
1: Τι?
0: Ναι, απλά είπανε, λέει, να κρατήσουν τα προσχήματα.
1: Απλά έφερε τα νύψια, ναι, πάνω για, ναι, να κάνουν για να παρέα τα παιδιά.
2: Ακριβώς.
1: Γλυκό αυτό όμως.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό ήταν γλυκό που σκέφτηκε να κάνει.
0: Δεν είναι, δεν
1: έκανε
0: μπορώ
1: μια παραχώρηση να πάει μέσα στη βλαχιά που θα μπορούσε να είναι στη Μικονέλα της. Απλά για να κάνουν παρέα τα παιδιά. Θα μπορούσε να είναι στο.
0: Μη βιαστείτε, λέει, να μου πείτε το εύκολο κάνει υπομονή, γιατί δεν μπορείς να κάνεις υπομονή. Γιατί όταν γυρνάει και σου λέει ότι εμένα τα παιδιά μου έχουν μάθει να φοράνε καλό ή κακό μάρκες και σένα φοράνε τσίτια. Δεν μπορούν, λέει, λέει, να φορέσουν. Ναι, δεν μπορούν, λέει, τα παιδιά μου να φοράνε τα ρούχα των παιδιών σου. Δεν επιτρέπεται. Πόσο να αντέξω. Μία θα αντέξω. Δύο θα αντέξω. Ναι. Τρεις θα κάνω.

0: Θέλει λέει να του κάνει αυγά, θα του κάνει λέει σωτέ.
1: Σωτέ,
0: τι είναι το σωτέ, λέει. Ούτε ξέρω λέει τι είναι το σωτέ.
2: Ποια είναι αυτή, θέλω να τη γνωρίσω. Πραγματικά.
1: Υπέροχη είναι. Υπέροχη είναι που έχει άποψη.
0: Δηλαδή έχει... Λέει, δεν ξέρω λέει τι είναι το σωτέ, λέει. Πώ για άχλε βλαχάρα.
1: Το σωτάρι λίγο πριν να σκέψει.
0: Ναι, έτσι λέει.
2: Δεν ξέρω. 2-11-7-7-9-31. Για πάρετε μας να μας πείτε.
0: Εγώ να ξέρετε κάτι, θα έδινα όσα λεφτά μου ζητούσαν να είμαι αυτή τη βδομάδα μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, θα ήταν
0: αυτό.
1: Τέλειο αυτό να το βλέπω κάπου από κοντά.
2: Αυτό είναι για βίντεο.
0: Αυτό είναι για γύρισμα.
1: Αυτό είναι, ναι, είναι σειρά. Είναι κατακουζινός φάση. Το καφέ της χαράς.
0: Πω, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Έχουμε γράμμη. Γεια, καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα.
0: Πέστε μας λίγο τι λέτε για όλα αυτά. Τι έχετε καταλάβει τώρα.
2: Πώς λένε.
3: Είμαι
2: Μίκα,
3: είμαι.
0: Η Μιμίκα. Μιμίκα, φαντάσου, δεν τα έχω διαβάσει όλα. Λέει κι άλλα εδώ.
3: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, τώρα είναι προκλητική εννοείται.
0: Είναι.
3: Εγώ πιστεύω ότι εφόσον δεν είναι σωστό να τα κάνει όλα όπα και να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και να πλακωθούν διαπαντός, εφόσον υπάρχει συγγένεια, θα πρέπει ίσως λίγο να την ηρωνεύεται, να την κοροϊδεύει, να της λέει ναι, ναι, έχεις δίκιο και... Εμείς
1: να το διασκεδάσει δηλαδή.
3: Και μάθε μας. Και καλά να πούμε ότι να μεταλλεύει.
0: Α, να
3: της
0: πουλάει.
1: Μάθε με να ζω.
3: Λίγο τρέλα, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
3: Αν θα μπορεί να
2: πλακωθεί
3: μαζί της και να διαρριχθούν οι σχέσεις για πάντα.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Και να από τη στιγμή που έχει χωρίσει. Από τη στιγμή που έχει χωρίσει και με τον αδερφό της, δεν θα κερδίσει κάτι. Ναι, θέλει.
3: Είναι μια σκεπασμένη νεοπλουτή, γιατί εγώ δεν χρησιμοποιώ το πρωτεύουσα.
1: Καλή ρεμίστε.
0: Σιγά μαντά μας, δεν θα πω το μάθος.
3: Έχω κοραστεί. Γιατί, παιδιά, και στην επαρχία, δεν είναι ότι ο κόσμος είναι φτωχός. Στην επαρχία υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι και πλούσιοι είναι και μάρκες φοράνε.
1: Καλά, εννοείται.
3: Δεν είναι δηλαδή κανένα χωριό.
1: Ναι, αλλά τις φοράνε λάθος.
3: Πόσο δυνατά μπορεί να είναι το χωριό και πόσο τελειωμένο μπορεί να είναι που να μην ξέρουν, να μην έχουν λεφτά οι άνθρωποι. Και εμένα τα παιδιά μου που είναι από τη, ο άντρα μου από τη Χαλκίδα, τρώνε, του φτιάχνει η γιαγιά το αυγό με το ψωμάκι και νομίζουν ότι τρώνε το καλύτερο φαγητό του κόσμου και χαίρονται.
0: Παιδιά, όσο μιλάτε, εντωμεταξύ διαβάζω και το παρακάτω email. Δεν καταλαβαίνω. Είπα, λέει, προχθές να τη κάνω ένα κομπλιμέντο και να τη πω τι ωραία τσάντα που κρατάς. Και η γυναίκα τη λέει, ναι, είναι ωραία, σ' αρέσει. Δεν θα την πάρεις ποτέ στη ζωή σου εσύ αυτή την τσάντα. Δες την σε μένα.
3: Παιδιά, η γυναίκα δεν έχει πότε το πρόβλημα. Πήγε να κάνει φλεξ την κοπέλα του χωριού, νομίζοντας ότι η κοπέλα του χωριού δεν ξέρω.
2: Εγώ νομίζω ότι τα κάνει επίτηδες για να εκδικηθεί τον άντρα.
1: Αυτό νομίζω.
0: Νάντς και εγώ το σκέφτηκα.
1: Έχει χωρίσει με τον αδερφό της και πάει εκεί πέρα
0: και
1: κάνει. Θα πάω και
0: θα σου ξεκάνω την οικογένεια.
1: Θα τους κάνω όπα.
2: Πιστεύω ότι της βγαίνει η επιθετικότητα γι' αυτό.
1: Και προφανώς επειδή ο άλλος δουλεύει, πρέπει να έχει γίνει συμφωνία. Δεν πας τα παιδιά τουλάχιστον να κάνουν παρέα με τα ξαδρέφια. Και λέει έτσι, θα τα πάω. Εγώ θα κάνω τη θυσία, αλλά θα δεις τι έχει
0: ναι,
1: να γίνει εκεί πάνω.
0: Της το είπε, λέει εδώ, ότι. Είπε ότι μήπως επειδή μου ο αδερφός μου σε έστειλε με το ζόρι και δεν ήθελες να έρθει και γι' αυτό βγάζεις αυτόν τον κακό εαυτό. Και λέει, όχι, όχι, αυτός είναι ο εαυτός μου και άμα σου αρέσει. Και ναι, θα προτιμούσα να είμαι κάπου αλλού από το να είμαι εδώ, αλλά ήρθα για τα παιδιά.
1: Άρα είναι ξεκάθαρο.
2: Και η κοπέλα τώρα η ηλέκτρη, τι να κάνει, να χωρίσει και τη μάνα τη που είναι εκεί.
0: Εσύ σκέφτεσαι και τη συμπεθέρα τώρα.
2: Ναι, δεν θα τη σκεφτεί τη γιαγιά των παιδιών.
1: Τι φταίει η γιαγιούλα.
2: Εντάξει. Περνάνε δύσκολα, ρε παιδιά. Εντάξει, κάνει υπομονή τώρα μια εβδομάδα και λες δεν πειράζει, δεν λιώνει.
0: Εγώ θα ήθελα. Μιμίκα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι να έχει.
3: Καλή τελευταία σα εβδομάδα, θα μα λείψετε. Θα σα αγαπάμε πάρα πολύ και ανυπομονούμε για το Σεπτέμβρη. Να έχετε καλέ διακοπέ, καλή ξεκούραση.
0: Φιλάκια πολλά, Μιμίκα μου, φιλάκια πολλά. Θέλω όμως να ακούσω και κάποιον που να έχει περάσει κάτι παρόμοιο. Παιδιά, εγώ τρελαίνομαι για αυτά, έτσι το ξέρετε.
1: Σοφάσεις.
2: Δύσκολο. 2-11-7-7-9-31.
1: Αλλά είναι αυτό που είπε η Μίκα, φίλε, είναι εκδικητικό σε φάση ότι, οκ, κάνω εγώ την παραχώρηση τώρα. Θα μπορούσα να είμαι στην Πάρο.
0: Ναι.
1: Να χορεύω τις καμπάνες με το μαντίλι, έτσι.
2: Πες μου το ναι. Ποιον έχουμε στην γραμμή.
3: Καλό καλοκαίρι να έχετε, παιδιά.
2: Γεια σου, Καλλιόπαρα.
0: αφήστε την Καλλιόπη να μιλήσει. Καλλιόπη μου, τι κάνεις.
3: Πώς το λένε,
2: δύο στα δύο
3: το μικρό.
0: Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καρπερός ο Παναγής μας, ναι. Τον ακούω και εγώ τα βράδια, πάει για το τρίτο.
0: Συλλήθιος.
2: Καλλιόπη, σου έχει τύχει εσένα κάτι με νύφες?
3: Όχι.
0: Καλλιόπη, δεν σε έχουμε ρωτήσει ποτέ, είσαι παντρεμένη ή ελεύθερη?
3: Ελεύθερη.
0: Ελεύθερη, ε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν παίζει κάτι, ρε παιδί μου, έτσι κάποιο κάτι, κάποιο φλερτ, κάποιο που σου αρέσει, κάτι.
1: Ένα
2: ψηλό,
1: αλλημένο με καροτέν, κάτι τέτοιο.
0: Γιατί δύσκολο ρε
2: Καλλιόπη. Με ποιον μένεις, με ποιον μένεις Καλλιόπη.
0: Μένεις μόνη σου.
3: Όχι.
0: Με τους γονείς. Καλλιόπη, με τι ασχολείσαι.
3: Δεν ασχολούμαι με κάτι.
1: Με εμάς.
2: Είναι εισοδηματία.
0: Πήρε τα 4.000, κατατσέπωσε. Σιγά ούτε εγώ θα σχολιάσω να Καλλιόπη.
1: Airbnb, Καλλιόπη. Καταλάβαμε.
2: Γλυκό φιλί στην Καλλιόπη.
0: Έλα, Καλλιόπη μου, έλα. Έλα, κοριτσάκι μου, γλυκό, έλα, πε μου.
3: Είσαι ομορφούλη.
1: Είναι ομορφούλη.
0: Σταμάτα, βρε Καλλιόπη, έλα.
2: Να το ζήσω κι αυτό.
0: Ξακοκινήσω τώρα.
2: Ο Γιώργο μα δεν είναι ωραίο.
0: Δηλαδή, ο Γιώργο δεν είναι όμορφο.
1: Σαν τον Παναγίτορα δεν είμαι. Αυτά τα νιάτα δεν τα έχω αυτό το. Το μπρίο, το σκέρτσο.
2: Καλλιόπη, πες την αλήθεια, ο Γιώργος δεν είναι ωραίος.
3: Εντάξει,
1: ήμουν. Κάποια εποχή τώρα είναι ο Παναγής τώρα.
0: Έχει ο Παναγής. Εγώ Καλλιόπη μου γλυκό.
1: Είναι εγώ, έχω και την χαρά να το βλέπω το μαγιό κάθε μέρα. Δεν καταλαβαίνεις τι
2: πάθει. Ποιος άλλος αρέσει. Από τους διάσημους, ποιος άλλος αρέσει.
3: Τι.
2: Ποιος άλλος διάσημος σου αρέσει εκτός από τον Παναγή.
3: Και. Ο
1: Γρηγόρης
3: τι λέει,
2: πες
3: τι κάνει.
1: Ο
2: Γρηγόρης,
1: ναι.
2: Α, μου το πέταξε.
0: Θέλει τα τσιμποτά τα μωράκια.
1: Αυτά τα τεμάχια προτιμάς. Είσαι εκεί, κατάλαβα. Τι θες την αγκαλίτσα, την αρκουδίσια.
0: Τα μπάτσικια, την ωραία.
1: Να μην μπορείς να ξεφύγεις.
0: Καλλιόπη μου.
1: Παραδοσιακή Καλλιόπη.
0: Να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι. Φιλάκια πολλά και ό,τι καλύτερο σου ευχόμαστε.
2: Φιλάκια Καλλιόπη, γεια.
0: Υγεία, υγεία, φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, 2-11-7-7-9-31, 2-11-7-7-9-31, ακόμα μία τηλεφωνική γραμμή προλαβαίνουμε να βγάλουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι
2: εσένα
0: κάνετε.
2: Εσένα θέλαμε, πώς ναι. Σε λένε.
4: Μάγδα.
0: Μάγδα.
2: Μάγδα, ναι. Μάγδα, για πες μας, τι γνώμη έχεις.
4: Εντάξει παιδιά, είναι πολύ δύσκολο τώρα αυτό. Για κάποιο λόγο η ψωνάρα θέλει να τη σπάσει τα νεύρα τη αλληλή πεμενούλα.
1: Μπήκατε δυνατά, Μάγδα, συνεχίστε.
4: Κοίταξε να δει. Ναι, είχα κι εγώ μια τέτοια κουνιάδα, ας πούμε.
0: Πρώην κουνιάδα.
4: Για κάποιο λόγο δεν με ήθελε ποτέ. Δηλαδή, μπορεί να ήμουν δίπλα με τον αδελφό τη, να χαιρετούσα και να έλεγε μόνο το όνομα του αδελφού τη. Σαν να μην υπήρχα καν εγώ. Ακόμη και όταν γέννησα μετά, αρνιόταν να καλέσει ακόμη και το παιδί μου στα γενέθλια των παιδιών της. Δηλαδή,
0: με θεωρούσε πολύ.
4: Όχι, όχι, όχι. Ότι τι δουλειά έχει το παιδί στα γενέθλια των παιδιών μου, ας πούμε.
0: Να
4: γιατί εγώ ήμουν από ψυχή οικογένεια και αυτή ήταν λίγο πιο.
1: Σον. Τα ξαδέρφια δηλαδή ναι. Δεν ήθελαν να κάνουν παρέα. Σκληρό.
4: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, το είχατε συζητήσει ποτέ.
1: Εσύ πώς το διαχειρίστηκες, μίλησες με τον άντρα σου, είπες ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα, τι θα κάνουμε, μίλα της.
4: Εντάξει, ναι, μίλησα, αλλά ξέρεις, δεν ήταν. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να παίρνει θέση.
1: Μάλιστα.
4: Γι' αυτό είναι και πρώην.
0: Μαζί της.
2: Γι' αυτό είναι και πρώην, ορίστε.
0: Ναι, μαζί της είχες μιλήσει ποτέ γι' αυτό, δηλαδή είχατε κάνει καμιά ξύγα.
4: Όχι, όχι, γιατί ένιωθα, με μείωνε πάρα πολύ και εγώ γενικά ξέρεις είμαι και λίγο άνθρωπος που τα έπαιρνα μέσα μου, έκλαιγα στην αγχωριό μου.
0: Γλυκούλα μου!
4: Δεν πειράζει.
0: Άντε μόνο με την παλιό ψωνάρα,
1: το λαγοκέφαλο.
4: Ξέρεις, μετά δεν ήρθα και παραπάνω γιατί λες εντάξει, ξένη είμαι μέσα στην οικογένεια, να μην δημιουργήσω προβλήματα. Απλά παίρνεις τα ρούχα σου κάποια στιγμή και φεύγεις.
0: Ναι, αλλά είναι δύσκολο να σε Μάγδα. Χωρίζεις όμως ναι. Επειδή είναι βλάκες το σόι του ενώ ας πούμε
4: όχι, άντρας... όχι, όχι, όχι παιδιά, δεν χωρίζεις για το σόι. Χωρίζεις το ότι έχεις έναν άνθρωπο που δεν παίρνει ποτέ θέση.
0: Σωστό, τίποτα. Σωστό. Μάγδα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Παιδιά, θα μου λείψετε πάρα πολύ.
2: Ελπίζουμε να έχει αλλάξει η ζωή σου προς το καλύτερο.
1: Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο, μα θα είμαστε εκεί εμείς, τις επάλξεις.
4: Σας περιμένουμε πώς και πώς να γυρίσετε, να περάσετε
1: καλό
4: τέλεια.
1: Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι.
0: Φιλάκια πολλά, Μάγδα μου.
4: Φιλάκια.
1: Λοιπόν, ώρα για παιχνίδι στον ήλιο, ώρα για ταγωμένο σου κροκοδυλάκι. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Η Ευδέρμα Babyderm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Dermed είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών. Με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα.
0: Break και επιστρέφουμε.
5: Πάμε σε break και θα είμαστε. πίνει νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμό.
9: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
10: 28 310 24 111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
9: και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
13: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
14: Filter.
6: Sports. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.

0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. Αλφα FM 104,7.

0: Λοιπόν, στο Eject Festival 2026 Powered by The East, στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ για να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμη πιο δυνατή.
1: Ψάχνεις τους αγόρες σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, το κάνεις ζέστη διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το ήπιε.
2: Λοιπόν, όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nationstoίχημα.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν και να μπεις στο nationstοίχημα.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, διάβαζα εδώ πέρα μία έρευνα που λέει το εξής, παιδιά.
0: Τι λέει?
2: Ότι είμαστε μπούφοι.
0: Ποιοι?
1: Ποιος το γράψει αυτό?
2: Οι Έλληνες.
0: Γιατί οι Έλληνες είμαστε μπούφοι.
1: Άκου τώρα.
0: Τη στιά σου μπουγαδοκόφτης, πες του.
1: Κάνα ξένος θα το έχει
2: γράψει. Κάτω από το μέσο όρο στο παγκόσμιο χάρτη IQ.
0: Οι Έλληνες.
1: Ήθελα να σας μιλήσω γι' αυτό.
0: Οι Έλληνες.
2: Οι Έλληνες.
0: Η χώρα και οι άνθρωποι που δίδαξαν τον πολιτισμό. Οι Έλληνες.
2: Οι Έλληνες.
0: Πες μας. Πουλάμε και τους αγοράζουμε στο
3: τελεόλεπτο. Άσε τον Αριστοτέλη να εκφραστεί, παρακαλώ.
2: Κάτω από το μέσο όρο βρίσκεται η Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη IQ και συγκεκριμένα στην 54η θέση παγκοσμίως. Με μέσο δείκτη νοημοσύνης 90,77 μονάδων σύμφωνα με τη βάση δεδομένων και την τελευταία έρευνα κάποιων. Λοιπόν. Το συμπέρασμα της μελέτης προκύπτουν βάσει μιας δεξαμενής στοιχείων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τα ποσοστά αναλφάβητων, τη δημόσια υγεία, το βιωτικό επίπεδο, τις ανισότητες και τις γενικότερες συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
1: Μα γιατί
0: σας τα έλεγα,
1: όλα τα παιδάκια να... κάνουν λογοθεραπεία, γιατί?
0: Πηγαίνετε να σπουδάσετε, να τώρα, πέσαμε κάτω από το μέσο όρο, όλοι τους αμόρφωτους που έχουμε μαζέψει εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, στην περίπτωση της Ελλάδας, η θέση διαμορφώθηκε καθώς πρόκειται για μια χώρα με υψηλό αριθμό γραμματιζούμενων, με σχεδόν καθολική συμμετοχή στο σχολείο και ευρεία πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Αυτά τα θεμέλια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη και την εκπαιδευτική επίδοση. Την ίδια στιγμή όμως έχει ζήσει για πολλά χρόνια σε συνθήκες λιτότητας, αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, όπως το κύμα Brain Drain, αφού δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι με σπουδές εγκατέλειψαν τη χώρα για ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό.
1: Από τους αλήτες, αυτοί φταίνε. Φύγανε και φαινόμαστε πιο χαζοί τώρα.
0: Πραγματικά.
2: Λοιπόν, ναι. Στις υψηλότερες μέσες βαθμολογίες. Με πολίτες IQ, έτσι, με το υψηλότερο
1: αυτοί
2: στον κόσμο.
1: Αυτοί έξω δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις εξετάσεις, μπας και ανεβάσουμε λίγο το μέσο όρο.
2: Όχι, γιατί μιλάει σκάτα μόνο για αυτούς που ζουν στην Ελλάδα. Είναι οι Ιάπωνες.
1: Οι Ιάπωνες είναι ξύπνοι,
2: Ταϊβάν, Σιγκαπούρη,
1: όλοι οι Ασιάτες. Αυτοί είναι πιο έξυπνοι από εμάς όλοι.
2: Βεβαίως.
0: Μα αλήθεια τώρα.
2: Βεβαίως.
1: Και εγώ τους κοροϊδεύα.
2: Και στις χαμηλότερες, λέει, χώρες με IQ, με μέσο IQ, συγκαταλέγεται το Νεπάλ,
1: Νεπάλ,
2: η Λιβερία, η Σιέρα Λεόνε, η Γουατεμάλα.
1: What the fuck?
2: Χώρες δηλαδή με ποσοστά φτώχειας, υποσιτισμό και περιορισμένη πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση.
1: Ορίστε.
2: Αυτό για να μην το παίζετε έξυπνοι όταν έρχονται οι άλλοι και να λέτε Αμερικανάκι, χαζό και τα λοιπά και το ένα και το άλλο.
1: Το κινεζάκι, σε κινεζάκι, τρως πολύ ριζάκι. Τους κοροϊδεύαμε.
2: Αυτό για να ξέρετε τι γίνεται.
1: Πόσες κουταλίτσες, κοίτα ο Κινέζος, λέει τι λέει μου.
2: Τι όταν λέμε το happy birthday στα κινέζικα.
1: Ναι, ναι.
2: Τσίτσαν τσίτσαν τσίτσαν. Μια χαρά μας παίζει στο δαχτυλάκι τους όλοι.
0: Άσε μας μωρέ να τους πουλάμε και τους αγοράζουμε στο δευτερόλεπτο.
2: Δεν
1: λέμε νομίζω, μας έχουν αγοράσει
2: λέμε
1: όλους οι Κινέζοι συγκεκριμένα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αυτοί μας έχουν αγοράσει και δεν μας πουλάνε κιόλας πάλι.
2: Λοιπόν,
1: τα αγοράσανε φτηνά.
2: Να σας πω, μπούφι.
1: Σκαντήρα.
0: Μας έκανες και νιώσαμε σκατά. Είσαι αυτό, ένα ξέρεις.
2: Για τους άντρες λέει.
0: Α.
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, ψάχνω να βρω τους αέριδες. Σήμερα θα πάμε προς Λίνδο μεριά. Γιατί φυσάει από την δυτική πλευρά του νησιού. Άρα από την άλλη κόβει. Θα έχει ωραία, ωραία θάλασσα. Παιδιά, τι ωραία που είναι η Ρόδος. Έχω πάθει πλάκα. Άλλη μια χρονιά που παθαίνουμε πλάκα. Καλά, έχουμε πάθει πλάκα με το Ρόδος Παλάς γενικά. Γιατί αράζουμε εδώ πέρα. Πραγματικά βρίσκουμε τον εαυτό μας. Φεύγουν όλα τα άγχη. Ξεφουσκώνουμε. Παναγία, είδα, έχει ξεφουσκώσει λίγο.
1: Έχω ξεφουσκώσει.
2: Έχεις ξεπριστεί. Έχω
1: φάει τον αμπάκουλα εδώ πέρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά πάμε στο πρωινό, τρώμε πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι μας κοιτάνε λίγο περίεργα πλέον.
1: Με λένε ήρθαν τα πολεμικά να φάνε.
0: Καλώς τους, ναι.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι.
2: Είναι ωραία η Ελλάδα, είναι ωραία η Ρόδος, έχει πάρα πολύ ωραία μέρη να πας. Είναι η μία η μεριά της, η πιο... αυτή που είμαστε εμείς τώρα προς η Αλυσόνο, το μεριά. Είναι πιο ok, σαν λίγο πόλη, σαν λίγο χωριό, αυτό αλλά ξυστή, είναι και αυτή η Λίνδος υπέροχη, κυκλαδίτικη.
0: Βρίσκεις τα πάντα, ό,τι θες, αυτό το νησί έχει τα πάντα. Αλλά θέλω, πραγματικά θα ήθελα να είμαι εκεί στο κέντρο αποφάσεων, που κάποιος είδε, ξέρεις, εδώ πέρα όλη την περιοχή, πώς λέγεται, όλη αυτή εδώ πέρα, η Ξιά, σωστά. Και είπε εδώ θα φτιάξουμε κάτι το οποίο θα έχει προδιαγραφές διαφορετικές από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή κάτι προσπάθησαν να κάνουν ένα Μονακό, δεν ξέρω, με όλες αυτά τα εμβληματικά ξενοδοχεία της περιοχής. Εντάξει, το πιο εμβληματικό από όλα είναι το Ρόδος Παλάς, το οποίο μένουμε. Πραγματικά έχει μια ιστορία τεράστια. Και έχει, ρε παιδί μου, έχει δημιουργηθεί ένα τοπίο περίεργο, αλόκοτο. Νομίζω ότι είσαι μια μεγαλούπολη, η οποία όμως συνδυάζει και το υπέροχο τοπίο του Αιγαίου.
2: Και η θάλασσα, και βλέπεις πόσοι τουρίστες, οι θάλασσες είναι γεμάτες. Γίνεται χαμός.
1: Ναι, χαμός γίνεται, παιδιά. Πάρα πολύ κόσμο. Ρε φίλε,
0: να είναι... δείτε στη Ρόδο, μην το χάσετε.
2: Εκτός από το κάστρο,
0: έστω μια φορά στη ζωή σας.
2: Υπέροχες κρυφές γωνιές, υπέροχα μαγαζάκια. Παιδιά, χθες εκεί πέρα που ήμασταν γινόταν ο χαμός στο πεζόδρομο.
0: Και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς τους επιχειρηματίες, οι οποίοι τολμούν, ξέρεις, ακόμα και σε ένα μικρό μέρος, το οποίο θα είναι 35, 40, 50 τετραγωνικά, να ρίξει πραγματικά πολλά λεφτά και να φτιάξει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είτε πολλά λεφτά, είτε πολύ στυλ. Κάτι τέτοιο χρειάζεται. Ή να έχεις το ένα ή το άλλο.
2: Η Ρόδος είναι από αλλού.
0: Για φίλημα είναι. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που φέρουμε και τα παιδάκια μας.
1: Καλά, εντάξει,
0: και...
1: τώρα σαν την κεφαλονιά μου δεν έχει, αλλά ναι, ωραία.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει μια φυσική ξυνήλα. Κεφαλονιά.
1: Έλα, γιατί δεν είναι η κεφαλονιά μου όμορφη.
0: Εξαιρετική.
2: Όλα έχω ακούσει. Όμορφη.
1: Έχω ακούσει, λέει.
0: Έχω ακούσει. Δεν
1: είναι... συνετρέπεσαι, ναι. Λέω εγώ.
0: Καλά είναι και εκεί, λένε.
2: Λοιπόν, με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και κυρίως στις 19 εβδόμου. Έτσι, 14, 15 κάτι θα γίνει, αλλά 19 εβδόμου θα γίνει χαμός στο The Olynikon Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτα, οπότε μη λείψεις ούτε εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 εβδόμου με παρουσιαστή το μικρό το Φάντο Λαμπρόπουλο θα πάει και να βοηθήσει λιγάκι. Και τον μεγάλο, μάλλον εδώ έχει αλλάξει η λέξη, και τον τελικό στις 19 εβδόμου με τον μεγάλο Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Και μα τι γράφουν τώρα, με συγκινούν. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες φυσικά θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα το βράδυ. Μπες στο theellinicon.com.gr, κλείσε τη θέση σου και γίνε ένας από τους πρώτους που θα ζήσει τη μοναδική εμπειρία του The Olynikon Sports Park εντελώς δωρεάν. Να δούμε ημιτελικούς και τελικό με πολύ στυλ και πολλά happenings.
1: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις και να σπουδάσεις δωρεάν αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, σου έχω τα καλύτερα νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Little App Learn and Work ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ μιλάμε για καταπληκτικά πράγματα. Μπείτε να το δείτε. Να, θα σας πει εδώ ο Γιώργος, ας πούμε. Για...
0: Learn and Work, ρε φίλε. Τι μου πλάκα.
1: Ναι.
0: Learn and Work. Ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εδώ μιλάμε για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία, αφού συνδυάζει δωρεάν σπουδές στην ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζει 1000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζει. Και το καλύτερο, μόλις ολοκληρώσει τα 2 χρόνια το πρόγραμμα με επιτυχία φυσικά, αναλαμβάνει θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντρια με αρχικό μισθό από 1530 ευρώ. Γίνεται καλύτερο? Δεν γίνεται. Κάνε το επόμενο βήμα σου. Μπε στο team.little.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, φεύγουμε για break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με
6: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
9: Ρωμαίο!
10: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό!
9: Ασύγχρονο!
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
10: Ρωμαίο Σακελαρίου!
9: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνα.
9: Χωρί καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου!
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
10: Τρεχάτε για να δείτε!
11: Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θέατρο Εροφίλη. Φορτέζα.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
13: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
14: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
13: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
14: Ψυχολογία,
13: παιδαγωγικά,
14: τουρισμός,
13: προπονητική,
14: αισθητική,
13: διοίκηση,
14: μαγειρική,
13: πλήρωμα ασθενοφόρου
14: και πολλά ακόμα.
13: Σε περιμένει βιωματική μάθηση.

0: Να σας βοηθήσω?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά, για πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα. Απαιτηστικά.

0: Παναγιώτη, έλα μέσα, παιδί μου. Έλα μέσα, βιάζεσαι. Δεν τελείωσε η εκπομπή ακόμη.
1: Με τον Παναγί, συνέχεια βγαίνει στον μπαλκόνι.
0: Παναγιώτη, παιδί μου, δουλεύουμε ακόμα. Είμαστε εδώ πέρα.
1: Έχουμε εκπομπή αγόρι.
0: Προσφέρεις ψυχαγωγία στον κόσμο.
2: Ακούστε λίγο.
0: Είσαι υποτέιμε.
2: Εδώ πέρα τα χάμερα.
0: Τα χάμερα.
2: Αλλά έχουμε και δουλειές.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, με ακούτε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Γρηγόρης Αφέροντορ είμαι. Ήθελα να σας
2: πω.
0: Από πού μας καλείτε?
3: Καλημέρα. Σας καλώ από Μελβούρνη.
2: Γρηγόρη μου, τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή.
3: Ναι, να
0: σε τρολάρει τώρα, ήθελα, να το πω.
3: Επίτηδες δεν ήρθα σήμερα.
0: Καλά έκανες.
3: Για να σας ακούσω και είσαστε το ίδιο χάλια και χειρότερα με όταν είμαι εγώ εκεί. Αυτό
1: είναι τιμητικό αυτό για μας να το λες, Γρηγόρη. Από σένα τέτοια λόγια είναι σημαντικό.
3: Όχι, σοβαρά. Είπα σήμερα, σηκώθηκα πρωί.
1: Σοβαρά το λέμε κι εμείς.
3: Καμίστε να σας πω, σηκώθηκα 6 και 4, το πλήθηκα, έτρεξα λίγο εδώ, λίγο στη Ρόδο.
0: Κάνε τζόκι,
3: ναι. Τζόκι, ναι. Και λέω, αλλά λέω, δεν θα πάω. Ναι, δεν θα πάω, να δω να πει.
1: Είναι,
3: θέλω να σας πω, σφυρίξτε το γρήγορα, Νίκο, αν με ακούς το τέλος. Δεν ακουγόμαστε.
2: Έλα, σταμάτα μιλες τέτοια πράγματα. Τώρα δεν είναι,
1: είναι
2: ωραία.
1: Είναι πολύ τιμητικό ένας ολόκληρος Γρηγόρης Αρναούτογλου να λέει τέτοια λόγια για μας, Παναγία.
3: Δεν ακούγεται η εκπομπή μας. Είσαστε σε διακοπές πια. Πάρτε το χαμπάρι. Δεν έχετε όρεξη. Ντροπή πειράζει, αυτό που κάνετε.
0: Ακόμη και αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση.
2: Γρηγόρη, κακά σου έκανε τώρα
0: άλλα.
2: Το πρωί.
4: Έκανε κακά.
3: Έχω σηκωθεί. Έχω σηκωθεί πολύ νωρίς. Έχω σηκωθεί και φανταστείτε, ανέβηκα πάνω. Ετοίμασα τα πάντα, σας άνοιξα το δωμάτιο.
1: Πάνω
3: τον Νίκο
1: ανέβηκε
3: εκεί.
1: Στην ταράτσα, πού πήγες?
3: Στο δωμάτιο εκεί. Και είπα δεν θα πάω, δεν θα πάω όμως, να δω τι θα κάνουν μόνοι.
1: Δεν μπορούσε να περάσει την πόρτα, τόσο πια.
3: Αλλά εντάξει, πρέπει να σας πω συγχαρητήρια, είστε πολύ χαλιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Με στήριξε, το είναι καλοκαίρι πια. Είναι καλοκαίρι, τελειώσαμε.
2: Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι, θα έρθει το πρωινό?
3: Ποιο πρωινό?
0: Στο πρωινό,
2: εκεί
0: στο
2: που έχει κάτι αυγά, κάτι βραστά, κάτι τέτοια, κάτι ωραία.
3: Αγίμου, δεν ασχολούμαι εγώ με πρωινά και τέτοια. Εγώ έχω φάει τώρα ένα μπολάκι βρώμη. Τι γελάς βρε βλάκα, τι γελάς πρωί πρωί.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Γρηγόρης ήρθε χθες προχθές στο πρωινό, γέμισε ένα πιάτο με βερίκοκα.
2: Ναι. Τι βερίκοκα, μωρέ, κομπόστα ήταν.
1: Κομπόστα βερίκοκα. Βερίκο, πήρε και ένα γιαούρτι και στο τέλος τι έφαγε.
3: Ξέρεις τι παθαίνω με την κομπόστα.
1: Τα δικά μου τηγανιτά αυγά.
3: Ξέρεις τι παθαίνω με την κομπόστα. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί είδε κάτι σε δίπλα μου γι' αυτό. Ξέρεις τι παθαίνω με την κομπόστα. Έχω αναμνήσεις με την κομπόστα του σχολείου που μας τις δίνανε κουτιά ολόκληρη.
1: Πόσες αναμνήσεις, βρε Γρηγόρη.
0: Όντως, μας τις δίνανε, είχαν πλεόνασμα τότε.
1: Ναι. Δεν έμεινε για κανένα τουρίστα.
0: Ωραία, κομπόστα, ροδάκινο.
3: Δεν κατάλαβε. Ναι, ροδάκινο, κομπόστα και πηγαίναμε στο σπίτι μετά με 3-4 κουτιά και νιώθαμε μεγάλη χαρά που πηγαίναμε κι εμείς κάτι στο σπίτι φαγητό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίο συνέστημα ήταν. Κάποιοι τώρα μπορεί να θυμούνται.
2: Εμείς, Γρηγόρη μου, τη μεγάλη χαρά την έχουμε όταν παίρνουμε φέτα βαλμά, να ξέρεις, φίλε μου.
0: Ναι, δεν ξέρεις πόσο πηγαίνει με κομπόστα ροδάκινο.
3: Και με κομπόστα ροδάκινο πάει και με απ' όλα, φίλε. Και να πούμε για τη φέτα βαλμά, φίλε μου, γιατί παίρνω συνεχώς πληροφορίες. Εδώ στη Ρόδο να δεις τι γίνεται. Ήρθε και άλλαξε λίγο όλη την ιστορία και των Κυκλάδων εδώ, των Κυκλάδων των Δεκανήσων. Η φέτα βαλμάς και σε ευχαριστώ, Παναγή, που το αναφέρεις.
0: Είναι ο ρεκοσαρονικός, έχει.
3: Γιατί πραγματικά χθες έχουμε τρελαθεί και τα περισσότερα μαγαζιά και όλοι μιλάνε για το βαλμά. Παναγή μου, σε ευχαριστώ που το είπες. Πραγματικά, γιατί ψάχνουμε να βρούμε ωραία φέτα σε αυτή τη χώρα που θα έπρεπε να ήταν μόνο ωραίες φέτες παντού. Λοιπόν, βαλμάς και το κοφινάκι, το κατσικίσιο, το μοναδικό χειροποίητο στην Ελλάδα. Μπράβο, ρε Παναγή. Να τα έχουμε βάλει να δουλέψω και όλα θα το πω. 69-36-10-10 69-36-10-10-22 για το ψυγείο γεμάτο τυριά. Τα τελευταία μας δώρα είναι. Για effort design είπατε για το καραπλό 8.
2: Τα είπε η Νάνση, δώσαμε και τον Ανδριόπουλο. Όλα τα έχουμε κάνει, Γρηγόρη μου.
3: Βεβαίως, ρε φίλε, βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στηρίξου πάνω μου, Γρηγόρη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν χρειάστηκε να μου το πεις εσύ.
3: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Γιώργο,
1: τι ήθελα να σου πω.
3: Είσαι κάτι που σου έκανε εντύπωση χθες, ρε φίλε. Κάτι που σου έκανε εντύπωση χθες. Α, να πούμε ότι χθες κολυμπήσαμε. Ο Γιώργος.
2: Ποιος κολύμπησε?
3: Εγώ.
0: Εγώ ήμουν στη φύλαξη.
1: Είπαμε πολύ ότι τον Γιώργο τον είχαμε στείλει να κάνει να κρίνει την περίμετρο.
3: Α, μπράβο, Γιώργο. Σε κιούρ δεν περίμετρο. Είσαι πολύ θεραλέος, ρε φίλε. Μπράβο το ότι πήγες μέσα βαθιά με τα βατραγωπέδιλα να δεις αν έχει...
0: Έβαλα πλάτη.
3: Ότι έβαλες.
0: Του λαγοκέφαλου.
3: Με συγκίνησε.
0: Δεν είχε τίποτα, παιδιά, να το πούμε έτσι.
3: Δεν είχε τίποτα.
1: Φαντάσου ένιωσε τέτοια ασφάλεια ο Γρηγόρης που δεν φόρεσε το σπασουάρ.
2: Γρηγόρη, δεν φόρεσε το σπασουάρε χθες.
3: Δεν το φόρεσε, φίλε, όχι. Γιατί το φόρεσε προχθές και γελούσατε που με είδατε έτσι. Και με ντράπηκα.
1: Παρεξηγήθηκες.
3: Ντράπηκα, γιατί εγώ σας έβγαλα.
1: Γελούσα γιατί λέγαμε ένα ανέκδοτο.
3: Όσοι είμαστε αθλητές και όσοι είναι αθλητές τώρα καταλαβαίνουν τι είναι το σπασουάρ και να μην κοροϊδεύετε.
2: Μάλιστα.
3: Εντάξει, γιατί
2: εμείς... Ωραία.
1: Γρηγόρη, το... άκου λίγο μια καλημέρα όμορφη που θα σου πει κάποια.
2: Δυνατά.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Αγάπη μου, πώς τη λένε, ποια είσαι εσύ, καλημέρα.
1: Πες
3: πώς σε λένε
1: εσένα, για πες.
0: Πώς σε λένε, πες. Πες βρε.
3: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να απλά ζητάω και αυτό και βγήκα.
1: Βαλέρια.
3: Βαλέρια, γλυκιά μου. Ομορφιά μου, τους είδα που φεύγαν από εδώ. Απλά δεν χαιρετηθήκαμε, δεν με κοίταξαν μέσα. Λοιπόν, να κλείσω να πω, παιδιά, Betabet, μην ξεχνάτε και την Betabet. Έτσι το δώρο της Παρασκευής και για την εταιρεία που τρεις δεκαετίες τώρα προσφέρει όλα αυτά τα πράγματα, τα πάντα για ιατρικό εξοπλισμό και για ενοικίαση και για πώληση. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, για οτιδήποτε και αν χρειαστεί, 24 ώρες, 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο, είναι στην κλονιστική εταιρεία. Τους ευχαριστώ που βοήθησαν πάρα πολύ και για το Σφαίρα Courier. Όλη αυτή τη χρονιά βοήθησαν πάρα πολλούς ανθρώπους. Οπότε betabet.gr, θυμηθείτε σε οτιδήποτε και να σας συμβεί, από τα πιο απλά πράγματα μέχρι το πιο σοβαρό στην υγεία σας, απευθυνθείτε. Θα έχουν τα πάντα για να σας βοηθήσουν. 6936 10 10 22, betabet ονοματεπώνυμο, για το δώρο της Παρασκευής. Να πω σε αυτό το σημείο ότι σας χαιρετώ. Λήξτε τόσο γίνεται πιο νωρίς το πρόγραμμα. Δεν πάει, δεν είναι αυτό πρωινό που κάνουμε. Δεν είμαστε εμείς. Δεν είστε εσείς, το καταλαβαίνετε.
1: Εσύ δεν είσαι, Γρηγόρη μου, που είσαι τέτοια ώρα.
3: Εγώ δεν είμαι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Γρηγόρη, θα έρθει το πρωινό, σε ξαναρωτάω.
3: Θα έρθω και στο πρωινό και έρχομαι τώρα, μήπως θέλετε κάτι έτσι για το τέλος.
2: Ωραία, ρώτα τι είναι, Ελένη, μήπως θέλει βοήθεια να πάρει το μωρό αγκαλιά.
3: Ελένη, θέλει βοήθεια.
0: Θα σου βάλει μάρση.
3: Φιλιά πολλά, θα πάω μόνος μου. Ελένη, θέλει βοήθεια, κάτι να σηκώσω να βοηθήσω. Δεν απάντησε, Παναγή, φεύγω.
2: Έλα, γεια.
0: Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωρούμε κιόλας. Παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
6: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Μαράκι.
1: Δεν ήμουν έτοιμο σαν κουλούρι, έτρωγα κουλούρι ροδίτικο.
2: Ροδίτικο.
1: Ροδίτικο κουλούρι που είναι, δεν είναι σαν κουλούρι, είναι σαν γιώτα.
2: Μην αρχίσουμε αυτό με τη Ζαρίφη και την Μενεγάκη, τα τυροκούλουρα και τα αυτά. Τα θυμάσαι?
1: Όχι, δεν τα έχω αυτά.
2: Αλήθεια.
0: Τι αναμνήσεις έχεις και εσύ, αδερφέ. Είναι τρομερό.
3: Τι τρέχει μέσα στο μυαλό σου, πες.
0: Το καλό να πίνετε, θα σας πω εγώ. Και φυσικά μαζί μας είναι η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της. Ιδανικά για να σας ρωσίσουν και να σας αναζωογονήσουν τώρα που εκεί έξω έχει τη θερμοκρασία του ήλιου. Θα τις βρείτε σε τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όταν όλος ο πλανήτης γίνεται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, είμαστε στη φάση των 8 πλέον, έτσι. Γίνεται χαμός στα πρώιμη τελικά. Και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Είπαμε 14-15 είναι η ημιτελική, 19 ο μεγάλος τελικός. Okay. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihima.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μοντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα και να μπει στο nation.stoihima.gr. Περισσότερα στο nation.stoihima.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Και φυσικά η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50 με εκτοήνη, νιασιναμίδη και βιταμίνη Ε προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και ινόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Παιδιά, πραγματικά τόσες λέξεις δεν τις ήξερα. Όμως. Ιντερμετ, μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
2: Λοιπόν, στα τρία παίζουμε.
1: Στα τρία.
2: Ναι.
1: Τι θα χορέψουμε. Συζητώ στα τρία.
2: Σας διαβάζω στίχους. Όποιος φτάσει πρώτος στους τρεις πρώτους κερδίζει. Σας διαβάζω στίχους. Μου λέτε ποιο τραγούδι είναι, ποιος καλλιτέχνης ερμηνεύει.
0: Ωραία.
1: Εσύ μας διαβάζεις
2: στίχους.
1: Ποιος λέω, εγώ και η Νάνση λέμε μόνο.
2: Ναι, εσύ και η Νάνση. Εσύ και η Νάνση.
0: Δεν το παίζετε. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
2: Είσαστε απέναντι.
1: Είμαι Τζόρας.
2: Ωραία. Λοιπόν, θα δώσουμε δώρο, μια επιταγή, μια δωρεπιταγή Χαρμάνης. Χαρμάνης Hair & Beauty Bazaar. Στέλνετε τώρα Νάνση, Γιώργος και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936-1010-22. Λοιπόν, πρώτο τραγούδι.
0: Ναι.
2: Για χατήρι σου να τρελαθώ. Μ' έχεις κάνει να απορρίσω με τον ίδιο μου τον εαυτό.
1: Δεν μπορώ, μου είναι πολύ δύσκολο αυτό.
2: Όταν τον κοιτάζω.
1: Ναι.
0: Εγώ.
2: Λέγε.
0: Άντζελα Δημητρίου.
2: Είναι η Άντζελα Δημητρίου.
1: Φωνάσου μπορεί με τρόμαξη πάνω θεμά σου.
0: Μαργαρίτες.
2: Είναι οι Μαργαρίτες από την Άντζελα Δημητρίου. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Γιατί φωνάζεσαι.
2: Γιατί δεν μπορώ, τρελαίνω μου τα κερδίζει.
1: Αν φωνές δεν μπορώ εγώ έτσι να συνεχίσω.
2: Σιγάρε Γιώργο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ποίηση. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι.
0: Άιντε ρε Παναγή.
2: Τον πιο δυνατό πόνο στη ζωή.
0: Ναι.
1: Είναι ο κολικός νεφρού.
2: Τον γνώρισα από σένα και στο έχω ξαναπεί.
0: Τον πιο δυνατό πόνο στη ζωή τον γνώρισα από σένα και στο
2: πόσο. Ήταν τότε
1: ναι.
2: Που έκλαψα πολύ.
1: Ναι.
2: Όταν γύρισα και βρήκα, εσένα ναι.
1: Με ένα τσουλί.
2: Κάπως έτσι.
1: Ναι.
2: Μ' αυτήν.
1: Μ' αυτήν, ναι.
2: Αν ποτέ σε δω.
0: Εγώ.
2: Έλα.
0: Βανδύ.
2: Είναι η Δέσποινα Βανδύ και είναι σωστή η Νάνση Αντωνίου. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε.
0: Αγκαλιά με εκείνη πάλι.
2: Ναι. Να τη χαίρεσαι. Λοιπόν.
0: Είναι καλυμμένα μέσα από τη ζωή αυτά τα πείματα, Γιώργο. Εσύ δεν ξέρεις από
2: πού. Και κλείνουμε. Όχι για κανένα.
1: Να τραγουδίσεις τρεμπάς και έχω καμιά τύχη.
2: Τι να κάνω.
1: Να κάνεις και την τραγουδίση. Να δώσεις ένα στοιχείο να δεις για χατήρι.
0: Παιδιά, τι έχει γραφτεί. Τι έχει γραφτεί.
2: Δεν γράφονται τέτοιοι στίχοι τώρα, δεν γράφονται. Λοιπόν, επόμενο και τελευταίο και τίποτα άλλο. Για να μην κλείσουμε κι εμείς τον πάτο αυτός.
0: Ναι, για δώσ' το.
2: Λοιπόν.
1: Τον πάτο σου, ρε, να μην ψηφίσει τον πάτο.
2: Όχι αυτό, παιδιά, γιατί αυτό ξεκινάει με τον τίτλο. Οπότε θα βρω ένα άλλο.
1: Αυτό έπρεπε να βάλει. Καλά, αποφεύγει το κόλο δεκάρι και μέσα πρόσωπο προσελάνη. Αυτά τα ξέρω.
2: Ξύπναμε.
1: Ναι.
2: Στο όνειρό σου δεν, αν δεν ήρθα. Ξύπναμε. και αγκαλιά μου.
0: Αξίζει να μας το πεις όλο.
1: Εσύ πρέπει να κάνεις στιγματισμό σε τραγουδιστές. Να λες, άκου τι έχω γράψει.
0: Ζω για να σε ακούσω να το λες όλο.
1: Ξύπνα με.
2: Ναι. Έλα κοντά μου.
1: Μη φωνάζε, ρε.
2: Να δεις τον ουρανό.
1: Σφοντήλη.
2: Απ' τη μεριά μου. Έλα κοντά μου. Το σώμα σου να γίνει η μυρωδιά μου. Ξύπνα με.
1: Ξέρω, το σώμα σου να γίνει η μυρωδιά μου, το ξέρω αυτό.
2: Στο όνειρό σου αν δεν ήρθα, ξύπνα με.
1: Το μαλάκα τα τονίζει έτσι που δεν καταλαβαίνει.
2: Και αγκαλιά μου να σε είχα όλη νύχτα.
1: Το ξέρω το τραγούδι, δεν ξέρω, δηλαδή το έχει ξεφύγει.
2: Έλα κοντά μου. Και κάτσε να κουμπώσω τα φτερά μου.
1: Τι να κουμπώσω.
2: Τα φτερά μου.
0: Τα φτερά μου.
2: Έλα κοντά μου. Σκιά να αποκτήσει σκιά μου.
1: Ωραίο στίχος πάντως.
0: Πολύ. Το λέει και ωραίο Παναγής. Δεν είναι ότι θα σ' άρεσε.
2: Σ' αγαπώ, αυτό είναι το θέμα. Θα σ' το πω και βάλ το.
1: Τέρμα.
0: Εγώ!
2: Έλα!
0: Βάλ το τέρμα, Οικονομόπουλος!
2: Ναι! Σε πήγε, πριονοκορδέλα σε πήγε.
1: Δεν είχα καμιά ελπίδα, έτσι όπως
0: θα αυτό το παιχνίδι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία τα πείματα. Στο σχολείο πρέπει να σε βάζαν πάντα να τα λες. Ξύπνα,
2: μα παιδιά, αν το πάω τραγουδιστά, θα το καταλάβετε κατευθείαν. Λοιπόν, έλα, τραγούδι και επιστρέφουμε για κλείσιμο.

0: Λοιπόν, ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Να, κάτι που ξεχάσαμε να πάρουμε μαζί μας στη Ρόδο.
1: Εγώ πήρα, έχω.
0: Και ταλαιπωρήθηκα. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unipharma.
1: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα, ότι λες πάμε ρε παιδί μου, πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1.000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Little Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Little Plus, Φουλάρις και Pass.
2: Παναγή, μέχρι να πω κάτι εγώ για τη Vodafone, θέλω να βρεις άλλο ένα ποίημα να μας διαβάσεις, γιατί θέλω να δώσω την ευκαιρία στο Γιώργο.
1: Να μην κλείσει τον πάτο.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Είναι άδικο.
1: Ωραία, εντάξει. Ατώνω.
2: Λοιπόν, η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στο αποτέλεσμα των μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut, σύμφωνα με το οποίο τα δίκτυα κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Τόσο στη συνολική εμπειρία, αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς για να σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου και αν βρίσκεσαι. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο vodafone.gr. Βρήκες?
1: Είσαστε έτοιμοι?
2: Γιώργο, είσαι έτοιμος? Ναι. Πάμε.
1: Με πόση αγωνία τα βράδια σε ζητώ.
2: Να σας πούμε ότι ο Παναγής μας διαβάζει στίχους σε στυλ ποίησης και πρέπει να μαντέψουμε το τραγούδι.
1: Θέλω μια ευκαιρία. Για να σε ξαναδώ. Χαμένη.
2: Χαμένη.
1: Όχι. Χαμένη μες στη φαντασία.
0: Χαμένη.
1: Τις ώρες σου περνώ.
0: Ναι.
1: Νικό.
2: Το ξέρω αυτό. Δες το εσύ. Περίπτωση.
1: Να το βάλει, να το πιάσει, να το βάλει. Α, πώς μην το πεις όμως και ακούσουνε.
0: Πώς θα γίνει, τι, να τον πάρει τηλέφωνο.
1: Να του το στείλει με μήνυμα, ξέρω εγώ. Το είδες, Νικό.
0: Τι θες να κάνουμε παραγωγή τέτοια ωραία ώρα.
2: Έλα,
1: έξω από τον κόσμο να μείνουμε.
0: Έλα μια νύχτα.
2: Έλα μια νύχτα.
1: Γεια σας, τόσο Γιώργος.
0: Το ήξερα, το κατάλαβα.
1: Ρε, το άκουσες που το είπε?
2: Όχι, και εγώ με το χαμένο.
1: Φορά ακουστικά, ναι.
2: Το με το χαμένο και εγώ και προσπαθούσα να το βρω.
1: Αυτό είναι, ρε φίλε, το τραγούδι.
2: Κατάφερε λοιπόν και ο Γιώργος να πάρει ένα πόντο και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για να έρθει η Βερίνα.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς, κυρίες και κύριοι.

0: Λοιπόν, δεν ήταν μαζί μας σήμερα, αλλά βγήκε στο τηλέφωνο κάποια στιγμή, γιατί βγήκε για τζόκιν σήμερα και απομακρύνθηκε πολύ. Πρέπει να κοιτάς την Κάλυμνο. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν η καταπληκτική Νάνση Αντωνίου.
2: Ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγής Τζορτζάτος.
0: Ο Νίκος Καλούδης, ο The Dex με το Joe The Silla, να πούμε on the other Dex.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο The Silla.
2: Μαζί μας ήσασταν κι όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανέχεστε αυτή την τελευταία εβδομάδα.
1: Αύριο είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν αυτής.
2: Ήταν και η Κωνσταντίνα με τη Βαλέρια.
1: Γεια σου, Βαλέρια. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί στις 7 η ώρα ακριβώς. Ακολουθεί Βερίνα Ευαγγέλου. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα.
4: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
9: Τι νέα, πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση
12: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογίο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
5: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
14: Η πιο
13: πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις στη ζωή σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
14: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
13: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
14: Δεκαλικά Χνάρης.
13: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
14: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
13: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
14: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
13: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
15: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
16: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
17: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

κρυμμένο στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το

0: 24 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
3: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
2: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
4: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
6: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
7: Αν νομίζει ότι τα έχει δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Ναι.
12: Έλα, Σοφάκι μου.
11: Έλα, Κώστασή.
12: Πού είσαι τόσο καιρό, ρε παιδί μου, χρόνια πολλά. Καλά είσαι, τι γίνεται. Κατευθείαν με κατάλαβες πως ο Κώστας είπες, ε.
11: Ναι.
12: Μπράβο, ρε Σοφία. Μόνο που έκανες λάθος. Είμαι ο Γρηγόρης.
13: Χρόνια πολλά!
12: Έλα, Σοφάκι, καλημέρα.
11: Ποιος είναι?
12: Χρόνια πολλά πήρα να σου πω.
11: Ευχαριστώ, ποιος είναι?
12: Έλα, μωρέ, Σοφάκι, θυμίσου πριν καιρό, πολύ χρόνια έχω να σε πάρω.
11: Ο Χριστός και Παναγιά.
13: Χρόνια πολλά!
14: Ναι, γεια σας, θέλω τη μικρή Σοφούλα.
11: Κοιμάστε.
12: Η Νανά της Ειρήνη έστειλε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Σφαίρα μήνυμα να την πάρουμε να την πούμε χρόνια πολλά.
11: Παρακαλώ.
12: Καλά, βρε,
15: Τσαούσα.
12: 22 χρονών, είσαι 22
11: μηνών. 22
12: μηνών και μιλάς έτσι, μωρέ.
15: Καθαρά μιλάει.
12: Που έχει κλείσει φωνή από το τσιγάρο, τον παιδικό σταθμό καπνίζετε.
14: Έλα, Ελενάκη.
11: Ναι.
14: Χρόνια πολλά, κορίτσι μου.
11: Ευχαριστώ.
14: Μήπως εννοώ. Δεν κατάλαβες.
11: Όχι. Μήπως έχετε κάνει λάθος.
14: Υπάρχει περίπτωση να το έχω πάρει κατά λάθος να σε λένε Ελένη και να έχεις γενέθλια σήμερα. Πόσο σύντομα.
11: Τι θέλω αυτό. Λίγο ήρθα να το πει.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix. Μπράβο.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
1: Μιλιέμουμε τα μάτια σου.
0: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
2: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούνε.
0: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου. Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
5: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
6: Γράφε. 2831-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
6: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 2831-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
9: 28310 24111
8: και www.mbs.com.gr.
9: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
8: και εσύ αυτό που αγαπάς. Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά!
11: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
15: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
16: Αλφα στους 104,7.
17: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
18: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θέατρο Εροφίλη. Φορτέζα.
4: Πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
3: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.

0: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, βετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε.

0: να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
4: Α στους 104,7.
5: Ακούστε.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο, με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα...
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
9: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Με παίρνει τηλέφωνο Γιώργος.
3: Τι κάνεις, Γρηγόρη, έλα.
2: Γιώργο, πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι κάνω εγώ.
3: Ναι.
2: Τι κάνεις εσύ, φίλε.
3: Γρηγόρη, θέλω πάνω απ' όλα, άσε με να χέσαι με ειλικρινά. Δηλαδή, θέλω εσύ να μου πεις πώς είσαι.
2: Φίλε, πραγματικά νομίζω ότι δεν υπάρχει, δηλαδή, λόγος να μιλάμε για μένα. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε πώς είσαι εσύ.
3: Κοίτα, Γρηγόρη, βρες με στον δρόμο, πάντα με τα μάξι. Θέλω να ξέρω πάνω απ' όλα.
4: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, αυτή είναι η ανησυχία μου αυτή τη στιγμή. Εσύ πώς είσαι.
2: Εσύ πώς είσαι.
3: Κοίτα, Γρηγόρη, κοίτα εμένα, να, ρίχνω σφαλιά στον εαυτό μου. Δηλαδή, μου το κλείνω, θα μου το κλείσω. Θέλω εσένα πάνω απ' όλα να ακούσω αυτή τη στιγμή να μάθω για σένα.
4: Τελικά, τα είπατε.
2: Όχι, βέβαια.
3: Πάθε,
2: έγινε γραμμή.
0: Αλφα FM 104,7.
5: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7. Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Καραμέλες υγεία σου λέει ο άλλος. Ποιος ανώμαλος σκουπίζει τον κόσμο με καραμέλες, παιδιά.
1: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα.
0: Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.

0: και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
1: 28310-24111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
4: Πυροβολάει.
3: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
6: Μίλε μου με τα μάτια σου.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
7: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούνε.
5: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
8: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
12: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
13: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
14: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
17: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα. Για να την ακούσεις.
19: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1,000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 05383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννή...
9: στα κύματα.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Τι νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.

0: 2694 και 694-2669-357.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Σκεπετζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Υπάρχει, ναι. Τώρα ανέβηκα πάνω για το αυτοκίνητο,
7: ναι.
6: Και πέρασε εδώ το πάτερ εδώ της
7: Αγίας Άννης.
6: Ναι, ναι, ναι. Ναι, και όχι ότι πίναγα, αλλά τον είπα καλημέρα τάπερ. Πήγα σε ένα καζίνο τώρα το Σαββατοκύριακο και πιάνω μια κουβέντα εκεί πέρα στην είσοδο και ήταν μια κυρία και μιλούσε εκεί ο πορτιέρης.
7: Ναι.
6: Και λέει, κυρία μου, δεν μπορείτε να μπείτε με τα αθλητικά. Και να ακούω την κυρία που λέει, συγγνώμη, ο κύριος λέει που είναι με το σόβρακο. Και λέει ο πορτιέρης, κύριε μου, αυτός φεύγει.
8: Το έχω φωνάξει και το τεχνικό να έρθει να μου αλλάξει το ίντερνετ. Ναι, γιατί πάτσα το 38 θα το λέω ίντερνετ από εδώ και πέρα. Βάλει ίντερνετ.
9: Σε καφετερίες.
8: Οι παππούδες, ναι, θα λένε, είναι και αυτό το ίντερνετ.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311 00496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μησίρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
4: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
5: Άκου δυνατά.
6: Άκου μοναδικά.
7: Αλφα.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
14: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
15: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
14: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
15: Ψυχολογία,
14: παιδαγωγικά,
15: τουρισμός,
14: προπονητική,
15: αισθητική,
14: διοίκηση,
15: μαγειρική,
14: πλήρωμα ασθενοφόρου
15: και πολλά ακόμα.
14: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
15: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
15: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
14: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
15: 28310-24111
14: και www.mbs.com.gr.
15: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
18: Φίλε μου, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Πήγα στο αυτοκίνητο στο συνεργείο για να το
19: φτιάξω
18: και μου λέει: δεν μπορώ να στα φτιάξω, φίλε, τα φρένα. Σου φτιάξα την κόρνα, λέει.
20: Γιατί?
18: Μπράβο, ρε φίλε.
19: Γιατί
18: λέει: για να κορνάρεις. Μα τώρα είναι λογική αυτή.
19: Όταν δεν πιάνουν τα φρένα, σωστά, Γρηγόρη μου.
21: Αλφα FM 104,7. 104.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
8: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28 340 22 431 και 6986 380 160.
6: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
12: Μιλιέμαι τα μάτια σου.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970 353 816.
12: Ουτοπικά το ρόμα.
11: 5η 9 Ιουλίου με το Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
13: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα βέτρα δεν ανθούνε.
11: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
14: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
15: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
16: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
17: Αλφα.
18: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
19: Είναι καιρός για πέταγμα.
20: Μελετάω τις γυναίκες, έχω πολύ καιρό τώρα.
21: Ναι.
20: Έτσι είναι και είμαι. Το έχω και από τη φύση μου, γιατί μιλήγει λίγο έτσι ζουζουνοέματος.
21: Ναι.
20: Και γενικά ζουζουνοέματος είμαι. Δηλαδή έχω μεγάλη επιτυχία. Μην βλέπεις τώρα έτσι που είμαι λίγο αυτό να πούμε. Έχω σταφυδιάσει. Ήμουνα πολύ έτσι στα τουζένια μου όταν ήμουνα έτσι την παραγωγική ηλικία των 11-12. Ήμουνα χτυπούσα αφέρτα. Έτσι και είδα και μια πολύ όμορφη γυναίκα θες. Μου έκανε εντύπωση. Μια πιτσιρίκα ήταν με ένα παππού. Με ένα παππού λέει ότι εσύ τώρα τη λέω κοπέλα, συγγνώμη. Τη λέω έφυγε ο παππούς, πήγε λίγο για κατούριμα. Τη λέω σαν τα κρύα τα νερά.
21: Ναι.
20: Τη λέω τι του βρήκες του γερόντα.
19: Τι του βρήκες.
20: Μου λέει το χαμόγελο του, μου λέει είναι εφοπλιστικό. Ήταν εφοπλιστικό.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Α στους 104,7.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της εθνικής οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Δύναμη,
11: εμπειρία,
10: γνώση,
11: εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 74770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.

νιώσεις ως το τέρμα τους παλμούς και το προαίσθημα πως τέτοια σχέση

0: Radio.
1: Οι γυναίκες λένε όλο το κορμί τους. Ο άντρας.
2: Μόνο κεφάλι.
1: Βάζει στο κεφάλι του το νερό από το κεφάλι. Ξεπλένει και το υπόλοιπο τέτοιο.
2: Με τα πόνερα.
1: Και μετά, με τα πόνερα και μετά κάνει μασχάλες και ευαίσθητη περιοχή. Μία γυναίκα προσέχει και τα πόδια της και τέτοια. Δεν υπάρχει κανένας άντρας που μία γυναίκα να του πει να σου φιλήσω λίγο τα καλάμια. Κατάλαβες. Δεν πιστεύω. Έχει βρεθεί κάποιος ερωτικά.
3: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
1: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
0: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Δεκαλικά Χνάρης.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μυλοποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
9: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
8: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
10: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
10: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: μα σύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο Παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
11: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
12: Τρεχάτε για να δείτε.
13: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.

0: Με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
1: Μίλια μου με τα μάτια σου.
0: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
1: Μου το φτιάχνω το ρόμα.
0: 5η 9 Ιουλίου με το Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
1: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούνε.
0: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα, αποκλειστικά.
5: 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
7: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
9: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και όπως σας είπα, σας έχω σούπερ διαγωνισμό. Παιδιά, λάβετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις. Μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα λοιπόν που γίνεται απόλαυση με την υπογραφή Σεπτόνα Derma Soft. Αν λοιπόν θες να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει αυτά τα προϊόντα, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-6101-022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Αναστασία. Σπα

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Υπάρχουν σίγουρα πολλοί τρόποι για να απογειώσεις την καριέρα σου. Εκτός αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση. Σε αυτή την περίπτωση έχω να σας πω, ο τρόπος είναι ο εξής ένας. Να γίνεις πιλότος. Για ακόμα μία χρονιά λοιπόν, η Aegean και η Olympic Air δίνουν υποτροφία σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Αν η απάντηση είναι ναι, μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ό,τι και να κάνετε συνέχεια, να το κάνετε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα, σε λίγο κοντά μας. Φιλάκια άπειρα. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Επειδή ο Θεός δεν μπορούσε να παρακολουθεί τα πάντα, έφτιαξε τις γειτόνια.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
14: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
13: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
15: Και νιώθω, νιώθω.
16: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
19: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
20: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
19: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
20: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
19: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες? Στο My Way Beauty Salon.
20: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
19: Αλήθεια?
20: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Σκεπετζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.

0: θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στον Θεόφιλο, στη Θεοφιλία, στον Προκόπιο, στην Προκοπία. Χρόνια πολλά και σε σένα που είσαι στα γενέθλιά σου. Απογευματινό σφαίρα 102,2 εδώ μέχρι τις 8 είναι απόγευμα Τετάρτης, 8 του Ιούλη. Σαν σήμερα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Στοχόλμης με επίδοση 3,37. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουλίου.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Σιτρόν, το λεμόνι στα γαλλικά.
2: Ναι, σιτρόν.
1: Και στο αγρίνιο το λένε αυτό, άμα σου δούμε και τα ξύνεις.
3: Σιτρόν.
1: Σιτρόν, ρε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
4: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σφαίρα 102,2.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες.

0: 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. steamwash.gr.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
6: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
7: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Υπάρχουν κάποια πράγματα που διαβάζουμε και λέμε ναι ρε παιδί μου, ναι, αυτό είναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι η Σοφία Κασπίρη και της αξίζει να ακούγεται παντού, διότι είναι ναυαγοσώστρια, έσωσε 7 λουόμενους ανάμεσά τους 2 παιδιά στην Κεφαλονιά, όπου την Παρασκευή το μεσημέρι 3 Ιουλίου, λίγο μετά τις 2, η θάλασσα αγρίεψε. Σήμερα με μαρτυρίες λουόμενων, ο κυματισμός ενισχύθηκε απότομα και ισχυρό ρεύμα άρχισε να τραβά νερό και ανθρώπους προς τα βαθιά. Κάποιοι πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως. 7 άτομα όμως εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα, δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Και μεταξύ αυτών των 7 ατόμων υπήρχαν 2 μικρά παιδάκια, 2 μικρά αδελφάκια. Από την Πάτρα λοιπόν η Σοφία Κασπίρη είναι απόφοιτη νοσηλευτικής, εργάζεται ως ναυαγοσώστρια τα τελευταία 3 χρόνια. Με το που βλέπει τι γίνεται, πέφτει αμέσως στο νερό και ξεκινάει μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση διάσωσης και τους έσωσε όλους. Και τους 7, εκτός από τα κύματα και τα ισχυρά ρεύματα, είχε να αντιμετωπίσει και τον πανικό των ανθρώπων που δεν μπορούσαν να κρατηθούν στην επιφάνεια. Καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή κάντε το λίγο εικόνα, κάντε το λίγο τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη την ώρα. Κάποια στιγμή προσπαθούσε να βοηθήσει ταυτόχρονα 3 ενήλικες που είχαν εξαντληθεί και τότε εργαζόμενοι από την καντίνα της παραλίας αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, μπαίνουν στο νερό κατευθείαν να βοηθήσουν το κορίτσι και όλοι μαζί κατάφεραν. 2,5 ώρες κράτησε η επιχείρηση διάσωσης. Από τις 2 που μπήκαν στο νερό μέχρι τις 4,5. Για 2,5 ώρες επέστρεφε συνεχώς η θάλασσα. Εντόπιζε λουόμενους, τους έβγαζε έξω. Ξαναέμπαινε μέσα. Αυτό γινόταν. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μην το αναφέρω, να τη γνωρίζουμε όλοι. Λοιπόν, επιστημέτε. Το έχω για Παρασκευή για κάποιο λόγο σήμερα. Και εσύ. Το έχω για Παναγιά, για 15 Αυγούστου. Το έχω για 15 Αυγούστου λέει σήμερα. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά να σας πω. Από πού να ξεκινήσω? Καταρχάς, Water Fun Water Park βεβαίως. Pizza Fun σε λίγο βεβαίως. Αλλά νομίζω έχω διαγωνισμό Βέρτη. Μισό λεπτάκι ρε παιδιά. Να τσεκάρω λίγο τα χαρτιά μου. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα. Γιατί τώρα τον άνοιξα το φάκελο. Ναι. Πώς θυμάμαι εγώ ότι. Βεβαίως. Βεβαίως και έχω διαγωνισμό για Νικόλα Βέρτη. Βεβαίως. Σε λίγο θα το δώσουμε. Όχι ακόμα. Ας περιμένουμε. Ας κρατήσει λίγο το. Πώς είναι αυτό. Η αναμονή. Λοιπόν, το έχω για Παρασκευή που λέτε, αλλά δεν είναι Παρασκευή, είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά σε σένα που γιορτάζεις. Να υπενθυμίσω ότι στην παρέα μας εδώ έχουμε και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, διότι είναι Τετάρτη, δεν είναι Παρασκευή όπως το έχω, αλλά την Παρασκευή και το Σάββατο έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο τα μικρά παιδάκια και οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες. cinemanights.physicoaerioevents.gr, μπαίνεις εκεί για να δεις το πρόγραμμα και ποιες ταινίες παίζουν και βεβαίως μόλις πας εκεί πήγαινε και λίγο πιο νωρίς για να έχεις και κερασμένο popcorn στο αναπαυτικό lounge χώρο του Φυσικού Αερίου, αλλά και photo booth για ωραίες φωτογραφίες. Σωέπτο. Κάτσε αμέσως να βάλεις τραγούδι. Ποιο τραγούδι? Θέλω κάτι διαφορετικό. Θέλω κάτι δυνατό. Τεταρτιάτικο. Για κατέβα. Αχ, ποιο άκουσα και μ' άρεσε πολύ. Ναι. Θέλω αν την κοιτάζω εσένα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 δυναμώστε το. Είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά κάνει χαμό στο TikTok και το έχω ξαναπεί το TikTok μέσα σε όλα. Τι έχει κάνει καλό? Φέρνει τραγούδια από το παρελθόν, κομματάρες, τραγούδια που δεν ξαναγράφονται εύκολα. Είτε είναι από το Χατζηγιάννη, είτε είναι από Αναβίση που έχουν έρθει από τα παλιά πολύ ωραία τραγούδια, είτε είναι τραγούδια που εμείς όταν ήμασταν νιάτα τα ακούγαμε και τρελαινόμασταν. Και τώρα τρελαινόμαστε που τρελαίνεστε εσείς.

0: ποδοσφαίρα.
1: Πήγα χθες και εγώ στην ψυχίατρό μου. Δεν ξέρω αν το έχω πει, αλλά κάνω κάποιες συνεδρίες για να λύσω κάποια θέματα δικά μου.
2: Στίζει κιόλας, ε.
1: Ναι. Νάκο, μου λέει θα κάνουμε ένα challenge. Μου ζωγράφισε δύο προβατάκια και μου είπε να τα προσέχω μέχρι να γυρίσει. Τώρα αυτούς κάτι ήθελε να δει προφανώς. Τι να είναι αυτό τώρα, τι να κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα, κάτσω να τον περιμένω να γυρίσει. Λοιπόν, άκου τι έκανα. Ζωγράφισε ένα φράχτη και έφυγα.
3: Για πρόβατα!
0: Έξι με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ηρία Ελληνίδου.
6: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
5: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
4: Παρουσιάζει η Ράνια Κωνσταντίνου.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
14: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: στο Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντώνη,
17: ναι.
18: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
19: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
20: Βουτιά με κλειστά. Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
21: Η ώρα είναι 6.
22: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
23: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
24: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
23: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
24: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
23: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
24: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
23: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
24: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
25: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
26: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
25: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
26: Ψυχολογία,
25: παιδαγωγικά,
26: τουρισμός,
25: προπονητική,
26: αισθητική,
25: διοίκηση,
26: μαγειρική,
25: πλήρωμα ασθενοφόρου
26: και πολλά ακόμα.
25: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
26: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
25: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
26: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
25: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
26: 28 310 24 111
25: και www.mbs.com.gr.
26: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
27: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
28: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
27: Φυσικά, για πότε?
28: Το συντομότερο.
27: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
28: Μια χαρά.
27: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
28: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
27: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
29: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
22: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
5: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
9: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ, εδώ, εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
10: Εδώ, εδώ, τα ακούς όλα. Πέφτω. Και μου λένε, όχι πολύ ανοιχτά τα πόδια, πρέπει να είσαι στη μέση σαν είδες. Δηλαδή μου έχουν δώσει όλα τα tips. Είχα μπει στο YouTube, είχα δει τα tutorials όλα. Μέχρι στιγμής μια φορά έχω σηκωθεί όρθια στο ΣΑΠ και έχω καθίσει, ας πούμε, 2 λεπτά. Μετά από λίγο πάλι έπεσα γιατί κουράστηκα. Εντάξει, είναι και γυμναστική το ΣΑΠ, δεν είναι απλό. Άντε πάμε βόλτα. Άμα κάνεις ΣΑΠ, έχεις γυμναστεί τα πόδια σου. Πρέπει να είναι ο πυρήνας πάρα πολύ έτσι δυνατός, να έχεις μια συγκεκριμένη θέση, μετά να κούνας στα χέρια σου να κάνεις το κουπί. Δεν είναι. Είναι τουλάχιστον 8 ώρες γυμναστική τα 10 λεπτά, δεν είναι, Γιάννη? 7,5 ώρες. 7 και τα αφήνω. 693-610-1022 στο Viber και φύγαμε για το λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου.
30: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

Τι θέλω εγώ με σένα, ένα υπέροχο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη στον Σφαίρα 102.2, παρέα εδώ μέχρι τις 8 και διαβάζω διάφορα, έτσι πέφτουν στο μάτι μου έτσι με ένα διάφορα θέματα. Λοιπόν, τι κάνετε εκεί ντροπή σας, σ' άλλο στην Τουρκία με ζευγάρι σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου. Λοιπόν, και όχι μόνο τους έπιασαν στο αυτοκίνητο σε πάρκινγκ, τους τράβηξαν βίντεο και το ανέβασαν στα social media. Αυτό λοιπόν τώρα έχει διχάσει τη γνώμη, την δημόσια γνώμη. Γιατί σου λέει, είναι παράνομο, έτσι. Λοιπόν, οι σεξουαλικές πράξεις σε δημόσιους χώρους απαγορεύονται. Μπορούν να επιφέρουν κυρώσεις, το ξέρουμε αυτό. Η δημοσιοποίηση του βίντεο όμως, και αυτό απαγορεύεται. Εντάξει, είναι παράνομη πράξη. Και τώρα ο ένας κάνει μήνυση στον άλλον. Ναι, εσύ ήσουν σε δημόσιο χώρο και να το τροπούσες. Το θέμα είναι ότι ήταν σταθευμένο το αυτοκίνητο σε πάρκινγκ και ακουγόταν θόρυβος από το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε όλοι τώρα, έτσι, τι γινόταν. Λοιπόν, και ανοίγουν την πόρτα, πάει μια κυρία και ανοίγει την πόρτα. Γιατί κάνετε εκεί? Τι κάνετε με στο αυτοκίνητο? Δεν είχαν κλειδώσει. Εμένα, η απορία μου. Δεν έχει κλειδώσει. Δηλαδή, λες τόσο σίγουρος είσαι, δεν πρόκειται να ανοίξει κανένας. Δεν φοβάσαι. Λοιπόν, ντροπή σας. Και σηκώνει το κινητό κατευθείαν, αρχίζουν να βιντεοσκοπεί και ανεβάζει και το βίντεο. Θα σώσει κατευθείαν. Με πρόσωπα, με όλα. Τώρα χαμός, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, μακριά από μας αυτά. Πού να σας πάω, να σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και θα σας πω, αν ψάχνεις ποια θα είναι η επόμενή σου απόδραση, θα σου πω ότι μπορεί να είναι η Μάλτα. Γιατί με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, είναι μόνο μία πτήση μακριά. Μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια, χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά, ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Μπες aegeanair.com, κλείσε λοιπόν θέση τώρα και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της με απευθείας πτήση από την Aegean, από Αθήνα για Μάλτα κατευθείαν. Στον Σφαίρα 102.2 θα ακούσουμε τώρα. Τι να ακούσουμε? Θέλω στη φωτιά το χέρι μου του Πάνου Κιάμου, γιατί τον είδα στο TikTok, ο οποίος το τραγουδάει και βάζει τον ήχο του τραγουδιού και τραγουδάει τώρα ο Πάνος Κιάμος ένα υπέροχο τραγούδι του, από τα ωραιότερα που έχει πει, στη φωτιά το χέρι μου στον Σφαίρα 102.2.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 8 61 23 20.
8: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
10: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
9: Γράφε. 2831-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
9: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Generation EU.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Αγόρι Σφαίρη και πλάτη στον Σφαίρα 102.2 από το παρέα στον Σφαίρα με τη Ράνια Κωστάκη βεβαίως. Θέλω να σας πω ότι καταρχάς θέλω να στείλω πολλά φιλιά στο παρεάκι μου στο X, στο hashtag απογευματινό. Ο Βασιλιάς Τζούλιαν είναι εδώ. Ο Γιώργος ο Κιαχίδης από τη Θεσσαλονίκη κατευθείαν στο απογευματινό στο hashtag. Ποιο τραγούδι ζητάνε, για να δω τα παιδιά εδώ. Μπείτε στο hashtag απογευματινό. Έχουμε κάνει πολύ ωραία παρέα εκεί. Χωρίς αναπνοή, Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη φίλη μου τη Βάσο. Τη Βάσο την Πετράκου, το κορίτσι μου. Ρίτα Σακελαρίου θέλει ο Βασιλιάς Τζούλιαν. Είναι λίγο του τρελού το παράκι, μας παρεξηγείτε. Είμαστε λίγο μόνισε το λεμόνι και μου κάνουν και γραφιστικά. Συγγνώμη, αυτά τα ρούχα που φοράω εδώ, πού τα βρήκα? Το AI μας κάνει και outfit. Λοιπόν, θέλω να σας πω πριν παίξουμε ότι εδώ έχουμε και την Novibet, βεβαίως, διότι το νέο αγαπημένο σου κλαμπ είναι εδώ, το Novibet Club. Έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν δικά σου. Το Novibet Club λοιπόν ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για σένα. Novibet.gr για να πάρεις πληροφορίες. Και τώρα, μισό λεπτό να ανοίξω τις γραμμές. Μισό λεπτό. Να τις ανοίξω. Μόλις εις άνοιξα. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να παίξουμε βρες το τραγούδι. Και έχω στα χέρια μου οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Waterfan Waterpark. Waterfan.gr είναι και το site που μπαίνεις. Βλέπεις ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού βγαίνεις και μπαίνεις κατευθείαν σε mood διακοπών. Έχει φανταστικές νεροτσουλήθρες. Έχει κρυστάλλινες πισίνες. Δροσερές ομπρέλες και ξαπλώστρες. Για να ράξεις εκεί όλη την ημέρα. 4 άτομα λοιπόν είναι το εισιτήριο αυτό. 2-11-700-79-31. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς σε λένε?
1: Σοφία.
0: Σοφία, από πού τηλεφωνείς?
1: Αυτή τη στιγμή οδηγώ, είμαι στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Ναι, πες λίγο δεξιά, γιατί αγχώνομαι. Εγώ είμαι. Δεν μου λες, Σοφάκι μου, η μέρα σου ήταν ωραία?
1: Η μέρα ήταν ήσυχη σε γενικές γραμμές.
0: Κανονική, εντάξει. No news, good news, έλεγε εμένα.
1: Είναι καλό το
0: ήσυχη. Ναι, καλό είναι. Καλό είναι. Δεν είμαστε εκεί υπέρ των εκπλήξεων με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν μου λες, έχεις κανονίσει διακοπές?
1: Ναι, είσαι εξοχικό στο Νότια Εύβοια τον Αύγουστο, πρώτο Θεός.
0: Νότια Εύβοια, εξοχικό πού?
1: Μαρμάρι, είναι στην Κάριστο κοντά.
0: Καλέ, ξέρω, την Εύβοια είμαι. Ωραίο το Μαρμάρι, άμα φυσάει όμως, φυσάει, φυσάει.
1: Τον Αύγουστο φυσάει λοιπόν, είναι καλά.
0: Λοιπόν, Σοφάκι μου, 1, 2, 3 και... Περίμενε, περίμενε, άλλη μία, άλλη μία.
1: Και ντρέπομαι για να βρει.

0: Γιατί ντρέπεσαι?
1: Γιατί γενικά με τα ελληνικά τραγούδια τα πάω καλά, γι' αυτό λέω ντρέπομαι για λογαριασμό.
0: Να μην ντρέπεσαι, αγάπη μου. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα που κάνω 25 χρόνια ραδιόφωνο. Μισό λεπτό. Δεν, κι εγώ καθόλου. Άσε μας, ρε Γιάννη. Πού το καταλάβουμε αυτό το τραγούδι? Πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά δεν ξεκινάει, δεν το θυμόμουν το εγώ. Γεια Σοφία μου, να είσαι καλά, αγάπη μου, φιλάκια. Επίσης, πώς μου δεν τσόκοψες έτσι, Σοφία? Ό,τι κι αν πω, στα αφιερώνω. Είχα παθεί αιμονή με αυτό το τραγούδι, να ξέρετε, όταν είχε βγει. Όταν το είχε βγάλει ο Νικηφόρος, είχα παθεί αιμονή. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, γεια σας.
0: Γεια σου και σένα, πώς σε λένε?
2: Είμαι η Έφη.
0: Είσαι η Έφη και από πού τηλεφωνείς? Γεια! Αυτό το μικρούλι ποιο είναι?
2: Ο Αναστάσης, 3.30.
0: Ο Αναστάσης, 3.30. Πω, πω. Και τώρα που πάτε?
2: Πάμε σπίτι επιτέλους.
0: Από πού?
2: Από δουλειά, παιδικό, όλα μαζί.
0: Α, ήταν παιδικό το μωρό. Δεν μου λες, είναι ήσυχο?
2: Θα τον ακούς ήδη.
0: Ήσυχο. Εμένα μου φαίνεται, μου ακούγεται ήσυχο.
2: Ήσυχο, ήσυχο.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Έφη μου, 1, 2, 3 και... Για να τι έχεις πάθει. Περίμενε, άλλη μία, περίμενε, περίμενε. 1, 2, 3 και... Χαμπάρι δεν έχω πάρει εγώ. Για πες.
2: Θα πω τραγουδιστή, δεν μου έρχεται κάτι. Θα πω πλούτα. Στα λεγά.
0: Τι είναι αυτό, ρε
2: Γιάννη? Τι είναι αυτό,
0: καλά? Γιάννη, δεν πέρασε καλά τη νύχτα? Πώς ήταν το βράδυ σου, Γιάννη? Μίλα μας. Μίλησέ μας για σένα. Έφη μου, φιλάκια πολλά, αγάπη μου. Να μου φιλήσω να Αναστάση. Τι να σου πω, ρε Γιάννη? Εσύ κάνεις φυλακές, εγώ την πληρώνω. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα. Πώς σε λένε?
3: Ελένη.
0: Έχουμε ξεχάσει τις μέρες, τις ώρες. Τι μήνα έχουμε? Τι χρονιά έχουμε? Πότε πήγα 20, πότε πήγα 40. Δεν μου λες, πώς ήταν η μέρα σου εσένα?
3: Α, υπέροχα, με τα μικρά και 40 πυρετό. Τέλεια.
0: Ω, τι λες. Πόσα παιδάκια έχεις?
3: 2.
0: Να σου ζήσουν οι ηλικίες?
3: 7 και 4.
0: Και έχουν και τα 2 πυρετό?
3: Όχι, το ένα, το μεγάλο.
0: Έχεις απομονώσει το μικρό?
3: Ναι, τώρα θα το καταφέρω οπωσδήποτε αυτό το
0: τι
3: πράγμα.
0: Τι συμπτώματα έχει? Έχει γαστρίτιδα που λένε ότι κυκλοφορεί?
3: Όχι, όχι, όχι. Και το 40.
0: Και πήγες γιατρό, φαντάζομαι, τι σου είπε?
3: Πήγαμε, ίωση.
0: Ίωση μέσα στην τάλα, μέσα στη λάβα.
3: Καλά τα λέω.
0: Δηλαδή, πραγματικά, πραγματικά. Εγώ, εμένα το δεύτερο είχε, από όταν έγινε ενός μέχρι και πέντε, είχα χάσει όλες τις πρωτοχρονιές, όλες.
3: Ναι,
0: αφού στη δεύτερη έλεγα στον άντρα μου: πάρ' τη μεγάλη και φύγε. Πήγαινε να κάνεις ρεβεγιόν στους δικούς μας, στους συγγενείς, τέλος πάντων. Εγώ δεν γίνεται, δηλαδή πραγματικά λες και το είχε ρολόι. Έλεγε 31 το δεκάτου, εγώ θα ρωτήσω. Καταλαβες? Μιλάμε τώρα για τέτοια.
3: Απόλυτα.
0: Αχ, τα θυμάμαι όμως τώρα και ήταν μικρούλικα. Πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 okay. Και. Τι να σου πω και σένα τώρα. Περίμενε, περίμενε. Γιάννη, θα συνέλθεις. Πας καλά, παιδάκι μου. Γιάννης Μπούνιας το λένε, το βρείτε στο Instagram. Για πες.
3: Δεν έχω ιδέα, παιδιά.
0: Τι να πει, κοπέλα ζαλισμένη?
3: Δεν πειράζει.
0: Είναι και μακριά μου για να το χτυπήσω. Είμαστε κατά της βίας όμως, έτσι. Φιλάκια, περαστικά να είναι, περαστικά. Φιλάκια. Και δεν έβαλες και στα βέντο, μου το έχουμε για πρώτα. Υπέροχος Κώστας Τουρνάς παρόλα αυτά. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα και γεια σας. Πώς είστε?
4: Καλά, μια χαρά.
0: Το όνομά σου?
4: Τι κίνηση? Στο Γιώργος.
0: Γιώργος. Κίνηση πού?
4: Είμαι, βρίσκομαι στη λεωφόρο Κηφισού και πάω προς Πειραιά.
0: Και τι γίνεται, χαμός?
4: Τον έχει το χαμό του.
0: Τον έχει, ε. Πόση ώρα σου βγάζει?
4: Πόση ώρα μου βγάζει για Πειραιά?
0: Ναι.
4: 43 λεπτά.
0: Τι λες? Πω, πω. Και είσαι πρώτη Δευτέρα, πρώτη Δευτέρα ή ούτε καν Δευτέρα?
4: Πρώτη Δευτέρα, πρώτη Δευτέρα.
0: Γιώργο μου, καταρχάς κουράγιο. Δεύτερον, 1, 2, 3 και...
4: Άμα.
0: Εμένα κάτι μου θυμίζει αυτό.
4: Οικονομόπουλος για χίλιους λόγους.
5: Όχι.
0: Στο είπε και με ύφος και κουνάει και το κεφάλι τύπου καλά να πάθεις. Ένα, δύο, τρία και. Όχι, όχι, δώσ' τα λιμία. Έτσι ξεκινάει για το χιλιοδόγους πάντως.
4: Με λίγα λό, με Οικονομόπουλος νομίζω είναι, αλλά τώρα δεν ξέρω ποιο.
0: Το εμένα να ακούς για χίλιους λόγους και με λίγα λόγια ξεκινάνε το ίδιο. Γεια σου Γιώργο μου, φιλάκια, καλό δρόμο, καλή υπομονή. Πάμε για last call παιδιά. 2-11-700-79-31 2-11-700-79-31 last call. Water fan, water park, γιατί pizza fan και το κόμπο δεν καταφέραμε να δώσουμε. Λες να παίξουμε μετά τις 7, Γιάννη. Εσύ τι αναγκή έχεις βάλει εκεί πέρα τα πιο δύσκολα. Hard songs. Έχεις βάλει την κατηγορία hard songs. Λοιπόν, παρακαλώ.
5: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
5: Πόπι.
0: Πόπι, από πού τηλεφωνείς?
5: Αυτή τη στιγμή μόλις μπήκαμε Σαλαμίνα.
0: Τι να κάνεις Σαλαμίνα, εκεί μένεις?
5: Ήρθαμε για διακοπές.
0: Α, πόσες μέρες θα μείνετε εκεί?
5: Θα μείνουμε.
0: Τι εννοείς?
5: Για καλοκαίρι.
0: Από τώρα και μέχρι 31 Αυγούστου δηλαδή?
5: Ναι, θα πάμε και άλλες διακοπές ενδιάμεσα.
0: Α, έχεις κάποιο σπίτι εκεί φαντάζομαι?
5: Ναι, ναι, εξαιρετικό.
0: Από Αθήνα?
5: Ναι.
0: Α, από Αθήνα Σαλαμίνα και η Σαλαμίνα ως βάση καλοκαιρινή μοιραζόμαστε.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πού έχεις σκοπό να πας?
5: Θα πάμε μετά Μάνι.
0: Αχ, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίος προορισμός, μπράβο σας. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία και... Έτσι! Άφησε τα εύκολα για το τέλος.
5: Τα παιδιά κάνουν πανηγύρι αυτή τη στιγμή πίσω.
0: Πόσα παιδάκια έχεις?
5: Δύο.
0: Να σου ζήσουνε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω να μου στείλεις τα στοιχεία σου στο Viber, μπορείς?
5: Αυτή τη στιγμή οδηγάω.
0: Όταν τελειώσει την οδήγηση, όταν σταματήσει κάπου.
5: Ωραία.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Θέλω να πείτε το τηλέφωνο στο Viber.
0: Ωραία. 693-610-1022.
5: 693-610.
0: Τέλεια.
5: 610-1022. 102.
0: Φιλάκια, γεια. Και επειδή βρήκαμε το πεταραγούδι και είναι και 49, δεν έχει πάει ακόμα και 50, πάμε για πακέτο κόμπο πίτσα φαν. Μία προσπάθεια έχει πίτσα φαν όμως. Πακέτο κόμπο, μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα. Όλα αυτά πακέτο από πίτσα φαν για εσένα. Ποιος είσαι εσύ?
6: Είμαι η Γιώτα.
0: Καλώς τη Γιώτα. Από πού τηλεφωνείς?
6: Καλησπέρα, Έλενα. Από Αγίου Συναργύρου.
0: Έχεις ξαναπαίξει, ε?
6: Έχω ξαναπαίξει, ναι.
0: Έχεις ξανακερδίσει?
6: Ναι.
0: Πρόσφατα.
6: Όχι.
0: Ωραία.
6: Ένα μήνα, ενάμιση.
0: Το είχες βρει γρήγορα το τραγούδι?
6: Το είχα βρει τυχαία.
0: Τελείω,
6: δηλαδή δεν το είχα ότι θα το βρίσκα.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία Γιώτα μου. Ένα, δύο, τρία και...
6: Δύσκολο.
0: Άλλη μία. Όχι. Περίμενε. Πρέπει να χαμηλώσεις ραδιόφωνο.
6: Εντάξει.
0: Ωραία.
6: Χαμηλώσα.
0: Ένα, δύο, τρία και... Για πες.
6: Τίποτα.
0: Τίποτα, ε.
6: Ατύχησα. Όμως, ήταν και πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Ωραίο τραγούδι, ναι. Δεν θα το βρίσκα ποτέ να μ' άφηνες εδώ μέχρι τα 80. Γεια σου Γιωτάκη μου, φιλάκια. Γεια. Αυτό λοιπόν είναι το βέβαιο τραγούδι. Πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6:30. Προς το παρόν, η Βάσο ζήτησε και εγώ κατευθείαν βάζω Μιχάλη Χατζηγιάννη και χωρίς αναπνοή στον Σφέρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανεκδότο της ημέρας.
2: Σας αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνετε, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ.
3: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 100. Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
7: 28 310 24 111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
6: εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
12: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
13: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
14: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
15: Μιλιέμαι τα μάτια σου.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
15: Μου το φυκά το ρόμα.
16: 5η 9 Ιουλίου με το Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
17: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα βέντρα, ούτε να ανθούμε.
16: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.

0: Γνωρίζουμε γλώσσα. Γνωρίζουμε καλή μουσική.
1: Άκου δυνατά.
2: Άκου μοναδικά.
0: Αλφα.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κυμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα. Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
10: 28310 24111.
9: Και www.mbs.com.gr.
10: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
9: και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
12: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
12: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
11: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
12: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
11: Γιώργος Σαμπάνης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
13: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
11: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Το ίδιο Άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Θα ήθελα να μου πεις τι σημαίνει εύρος, ευρωστία, νομός της Ελλάδας, νοτιοανατολικός άνεμος ή φάρδος.
4: Φάρδος.
5: Λάθος.
3: Είναι νοτιοανατολικός άνεμος.
4: Ξέρεις που φυσάει αυτός ο άνεμος?
3: Νοτιοανατολικά.
4: Ας πούμε ο Σιρόκος, ναι, είναι ένας άνεμος που είναι άνεμος που βρίσκεται πιο πολύ στα ανατολικά της Ιταλίας. Φυσάει περίπου τον Αύγουστο.
5: Ο Σιβέρτης.
4: Ο Σιρόκος ευθύνεται για πάρα πολλούς. Πώς?
6: Ο Συνταλάρας. Δεν θα μας σταματήσουμε.
5: Ο Σιρέμος.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Ξεχωριστές εκδηλώσεις στη ζωή σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
6: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα.
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
12: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
12: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
12: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
12: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
11: Γράφε. 2831-030-250.
12: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
12: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά.
11: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
12: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή. Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
14: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
17: Παίζουμε.
18: Ασταμάτητα.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: έτσι μ' αρέσει να ζω. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
8: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
9: Με τα μάτια σου.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
10: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, ούτε μανθούμε.
8: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου. Αλφα στους 104,7.
11: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα. Ήρθε για να την ακούσεις.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Μόλις ήρθε ένα μήνυμα.
14: Ορίστε.
13: Λέει σταματήστε να τρώτε στα αυτοκίνητα. Σας βλέπουμε εμείς οι πεινασμένοι μέσα από το λεωφορείο και θα δαγκώσουμε κανένα αυτή τη διπλανό. Μπαμπά! Μπαμπά! Πότε βγήκε το πρώτο τρένο? Αχ, παιδάκι μου.
15: Δεν θυμόταν.
13: Δεν ξέρω, τώρα δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό, δεν μου έρχεται καθόλου. Περνάνε δύο λεπτά. Μπαμπά! Μπαμπά! Ποιος έφτιαξε το τηλέφωνο? Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου, τώρα τέτοια ώρα με πιάνεις λίγο προετοίμαστο, είμαι θολωμένος.
14: Δεν είναι τρομερό όμως αυτό.
13: Ναι, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά! Ποιος ήταν πρώτος πρωθυπουργός στην Ελλάδα?
15: Αχ,
13: ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα, τέτοια ώρα που με ρωτάς. Τους ακούει η μάνα που μαγειρεύει μες στην κουζίνα, λέει: ρε Γιωργάκη, ας τον πατέρα σου ήσυχο λίγο να διαβάσει καμιά εφημερίδα. Μετά και τον πατέρα σου και λέει: έλα ρε Τζένι, ας το παιδί, άμα δεν ρωτήσεις πώς θα μάθει.
16: 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
17: Αλφα FM
16: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Εντάξει, φίλε, έπαθα κάτι να πούμε χθες σε μια ταβέρνα. Στεναχωρέθηκα, φίλε Χρήστο. Είναι να πούμε το διπλανό τραπέζι. Έτσι, εκεί που ξέρεις, επικρατούσε ένας λίγο πανικός. Είναι ένας τύπος που σηκώνει, παίρνει ένα μπουκάλι μπύρας. Το σηκώνει, το κάνει με έτσι, το κουνάει. Το βλέπει από μακριά, να πούμε, ο σερβιτόρος. Τσακ, τον φέρνει άλλη μια μπύρα. Δεν είπαν τίποτα. Λέω εντάξει, μάλλον έτσι είναι εδώ πέρα. Παίρνω εγώ ένα 50 ευρώ, το σηκώνω, το κουνάω και θα και μου το πήρανε.
18: Μη σε νοιάζει που φεύγει.

0: η καρδιά.
1: Αλφα FM.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
10: 28310-24111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
9: και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Τι νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Δύναμη.
16: Εμπειρία.
15: Γνώση.
16: Εξειδίκευση.
15: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
16: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
15: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
16: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
15: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
16: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
17: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
18: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
19: Αλφα στους 104,7.
20: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
21: Με διακόψτε τώρα. Οι απόψεις δι... Ο καθένας λέει την παπαριά του. Πήγες να το χαλάσεις, έτσι.
22: Πήγες στο τσάκι.
21: Πήγες να το πεις.
22: Την έπεσα σε μια σεφ. Πολύ όμορφη. Βέλα και σεφ με αστέρι μισελένη μάλιστα. Και έφαγα χιλόπιτα με καραμελωμένα κρεμμύδια και ξερό ανθότυρο.
21: Ένα φρέτο εσπρέσο καραμελ μακιάτο στρέτο. Τάκι! Είναι σταλός εδώ, να συνοηθείς.
22: Τέλος, χωρίζουμε! Μα δεν τα έχουμε. Αφού χωρίσαμε!
23: Από πού είσαι?
21: Παιδιά, η Νάτσπε.
23: Από πού είσαι?
21: Παιδιά, ένα λεπτό ησυχία για να μπει και στο τρέιλερ, παρακαλώ.
23: Από πού είσαι? Από την Κύπρο. Και τι ζώδιο είσαι? Σκόρπιονς.
21: Η Νάνση το σώζει, τη γελάει μόνη της, παιδιά, με τα δικά της.
23: Έχεις μπροστά σου μια σκάλα, θέλω έτσι να το σκεφτείς, που θα σε οδηγήσει στην κορυφή. Τι κάνεις?
22: Τι κάνεις?
21: Την ανεβαίνεις.
23: Τσιγάρο.
21: Η άλλη που παίρνει τα γυαλιά μοιοπίας που φοράω και με ρωτάει αν μου πάνε. Να ξέρω, μωρή, σαν πως βλέπω να σου πω.
22: Έχετε βιβλία για τις σκύλους? Ναι. Μου κόβετε τρεις σελίδες.
21: Αυτό ήταν καλό.
23: 12,5 χιλιάρικα λέει το αντρικό ρομπότ. Κορίτσια λέει με μπάμπι που κλάνει θα μείνετε.
21: Νάντζι. Ακουδώ.
23: Άμα δεν γελάσετε θα σας πατήσω κάτω.
21: Yes.
23: Γεια σας, θέλω τρεις μπουγάτσες με κρέμα και ένα μεγάλο κακάο. Σακούλα θέλετε? Όχι.
21: Έλα, αυτό ήταν όντως ωραίο.
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
15: 104,7.
24: 104,7.
15: Ο μόνος τρόπος να πεις
24: ραδιόφωνο.
25: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Πώς λέγεται ο ναυτικός, μην απαντήσει κανείς,
5: όχι,
4: που έχει πάρει Όσκαρ. Πώς λέγεται ο ναυτικός που έχει πάρει Όσκαρ, όχι.
6: Ο ναυτικός που έχει πάρει Όσκαρ.
4: Ο Σκαρμούτσος. Σκαρμούτσος.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
4: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου.
3: Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 28-31-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28-310-74-770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
9: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
1: Με τα μάτια σου.
0: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
9: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
0: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
13: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
14: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
15: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχαν αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
13: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
16: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
13: Γιώργος Σαμπάνης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
17: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
18: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
0: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
19: Άκου μουσική.
20: Άκου μουσική.
21: Νιώσε το ρυθμό.
20: Νιώσε το ρυθμό.
22: Άκου δυνατά.
23: Άκου μοναδικά.
20: Αλφα.
21: Εδώ. Τα ακούς όλα.
24: Mix by Valentino.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
10: 28 310 24 111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS. εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
12: Αν χαλάσει όμως...
11: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Νάνση, κλείσε τα αυτιά σου λίγο.
16: Okay.
15: Δύο υπέροχες φίλες σε πανέμορφο χώρο, απόλυτα εχέμηθα για έξτρα special προγράμματα.
17: Και δύο κιόλα.
15: Καθημερινά από 11 το πρωί. Πάει αυτό. Μάγδα, έρχομαι 100%.
17: Σίγουρα.
15: Τι εννοεί.
18: Πού είσαι, ρε Μάγδα? Είμαι στην πλατεία τώρα, παίρνω τσιγάρα, έρχομαι. Μάτε, παιδί μου.
15: Έρχομαι, λέει, 100%.
17: Εγώ.
15: Χωρίς γραφεία και μεσάζοντες. Με απόλυτη άνεση χρόνου, με όρεξη να περάσουμε χαλαρά και όμορφα.
17: Μπράβο.
15: Σαν πραγματικό ζευγάρι.
17: Σαν πραγματικό.
19: Αυτό είναι ωραίο.
17: Μπορούμε να βγούμε έξω στην αυλή,
19: είναι
17: να και
19: κάτσουμε ηθοποιός.
17: Να πιούμε ένα καφεδάκι.
16: Να την πάει στη μαμά σου.
17: Να πάμε βόλτα στην πλατεία.
15: Να τη φτιάξουμε,
17: να παίξουμε με τις πάπιες.
16: Να την πάει στη θεία τη Χαρίκλια.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Αλφα FM
20: 104,7.
21: 104,7.
13: Συντονίστηκες.
16: Κόλλησες.
13: Αλφα FM
20: 104,7.
21: 104,7.
20: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
22: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
23: Πάρα πολύ ακριβή η Γενέβη, έτσι.
17: Συγκλονιστικά
23: ακριβή. Εγώ σοκαρίστηκα. Δηλαδή ένα μαγνητάκι που έφερα εδώ στον Παναγί, 12 ευρώ. Ένα μαγνητάκι, το πιο απλό.
15: Ανάκριβη.
23: Παιδιά, έπαθα σοκ.
24: 1.101.000, 101.010.
23: Παιδιά, αν ακούει κανείς από τη Γενέβη, μιλήστε για τα μαγνητάκια. Αναπτήρα πήγα να πάρω.
17: Μας τρελάνε τα
23: 8 ευρώ αναπτήρα ο πλαστικός.
25: Φωτιά σου άναψε.
23: Άσε με τώρα, παιδιά. Για να πιεις καφέ εκεί, για να... καταρχήν νερό. 5 ευρώ το νερό σε ποτήρι κρασιού.
17: Γιατί θέα μου τη στείλαμε αυτή στην Ευρώπη, μα έκανε ξαφτιλά. Μου έκανε γυφτιλίκια τη.
23: Εγώ καθόλου γυφτιλί και εγώ είμαι πολύ large.
17: Έκανε παζάρια παντού, πες.
26: Πόσο είναι το κιλό? 8. Τι 8? 8 δραχμές το κιλό. Δεν μου λες για τερλούς ψάχνεις, Σταύρο.
17: Μολόγατο.
23: Πουθενά δε.
17: Στο περίπτωτο, στις τσίχλες.
25: Σας παρακαλώ, τι πάει να πει Ευρώπη και Γενέβη και τέτοια. 1,5 ευρώ έχει στη χώρα μου.
26: Κόβεις μισό μπεμπόνι. Και τ' άλλο μισό τι να το κάνω.
23: Δεν έχει τέτοια πράγματα.
25: Απόδειξη.
23: Δεν έχει.
17: Να το πούμε.
25: Απόδειξη τώρα.
26: Μα τέλος πάντων, τι θέλεις, τίποτα, ρε Σταύρο. Να σε καλά και εσύ και τα φρούτα σου. Φάτα μόνος.
27: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: ΑΕΦΕΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
6: Με τα μάτια σου.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
7: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
5: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Βαλεντίνο.
9: Non stop.
8: Βαλεντίνο.

0: 94,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Θέμης Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Δικό σου είναι αυτό το κανές. Το κανές αυτό είναι δικό σου.
6: Όχι ρε φίλε.
5: Όχι ε.
6: Όχι.
5: Μήπως είναι δικό σου να είναι αυτό το κανές.
7: Όχι.
5: Ούτε δικό σου είναι. Φοβερό ρε παιδιά, φοβερό. Συμπέρασμα. Κανείς δεν είναι.
8: Κανενός. Μάτης μου είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος ο λογικός.
0: FFM
2: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
0: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Παιδιά, αποφάσισα να φτιάξω ένα μπαρ, φίλε.
11: Τι μπαρ?
10: Θα φτιάξω ένα μπαρ. Θα ξαναφτιάξω δηλαδή, μάλλον, γιατί έχω φτιάξει έτσι.
11: Τι είδους μπαρ?
10: Θα το ονομάσω Δουλειά.
11: Δουλειά?
10: Ναι, φίλε.
11: Γιατί?
10: Θα βοηθήσω πάρα πολύ κόσμο.
11: Ποιον?
10: Πολλούς παντρεμένους.
11: Τι εννοείς?
10: Θα παίρνουν τηλέφωνο η γυναίκα τους, λέει που είσαι, είμαι στη δουλειά, μωρό μου. Θα αργήσω κανένα δίωρο. Και έτσι ούτε ψέματα θα λένε, δεν θα τους κατηγορήσουν και μια χαρά να πούμε θα περάσουμε.
12: Τι θα το κάνουμε εδώ, American Bar.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 24 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Και όπως σήμερα φίλε στο σούπερ μάρκετ και τη βλέπω να πούμε βάζει το χαρτί υγείας σε ξεχωριστή σακούλα από τα φαγόσιμα. Βρε γλυκιά μου κυρία, αφού σε λίγες ώρες θα συναντηθούν αυτά τα δύο.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
3: Με τα μάτια σου.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
4: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
2: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Κάτι φανταστικά κουλουράκι.
8: Με τα δύο χεράκια.
7: Ναι, ναι. Απ' όλα έκανα.
8: Δεν έφερε κανένα εδώ να φάμε.
7: Αφού ήταν φανταστικά.
9: Ναι.
8: Α,
7: εγώ γενικά είμαι στεναχωρημένος.
8: Γιατί Γρηγόρη μου τώρα πάλι στεναχωρημένος?
7: Γιατί κάθομαι και σκέφτομαι πράγματα γενικά, ρε παιδί μου. Ας πούμε τώρα τα σκέφτηκα, θα πεθάνουμε. Και όλο δεν θα μάθουμε σε πόσους γάμους και χαρές πήγε Βασίλο πρώτα. Τι γελάς, ρε
10: παιδί.
11: 104,7.
10: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Αλφα FM
10: 104,7.
11: 104,7.
10: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Πάντως σε σοκοπή είναι ότι κάνω τα βαριέμαι. Μου αρέσει πάρα πολύ και τα βαριέμαι να μπαίνω σε μευτήριο και να λέω ότι έχασα την πέμπα μου. Για πείτε μου τα στοιχεία. Λέω ότι ήταν μαύρο χρώμα, πινακή δανείζει. Χι και τρέχω, φίλε.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάνω κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop. 24 ώρες το 24ωρο.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Βγήκε η άλλη να πούμε χθες απέναντι εκεί στο σπίτι που καθόμουν με τον baby doll.
5: Όχι.
4: Βγήκε απέναντι, φίλε, να απλώσει. Πάω. Έχουμε βγει όλοι στα μπαλκόνια. Όλοι οι άντρες. Και ποτίζουν όλοι. Όλοι ποτίζαμε.
5: Τι
4: όλοι.
5: Ποτίζατε.
4: Μέχρι και εγώ που δεν έχω φυτά.
5: Τι πότισες?
4: 5 λεπτά πότισα τη φουγκαρίστρα. Λούτσε την έκανα.
0: Αλφα FM 104,7.
6: 104,7.
7: Συντονίστηκες.
8: Κόλλησες.
7: Κόλλησες.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: DJ Thames Costaldin. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Είμαστε έτοιμοι! Ο Γιάννης ο Κατσίγιαννης και

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM 104,7.